πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
0: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
1: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
0: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
1: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr

Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ,
0: τι?
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
16: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Ακούστε! Vikings!
7: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Σφαίρα 102.2
19: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
20: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε και για σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 9 του Οκτώβρη. Παιδιά, φτάνουμε και στα μισά του Οκτώβρη. Φεύγει και ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Εδώ είμαστε λοιπόν για να το περάσουμε μαζί και αυτό το πρωινό στο Σφαίρα 102,2 και στο πολύ πρωινό στο 6 με 7. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα για την μία ώρα που ακολουθεί. Σκεφτείτε λίγο, είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει το τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φαίνεται και σταθερό με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε πολλά πολλά περισσότερα. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι και εκείνη εδώ, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10, ξαναλέω, και για σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026. Εννοείται ότι εδώ έχουμε και τα καταστήματα Lidl, γιατί κάθε βράδυ πλέον μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα. Τη χρειάζεσαι ένα γεμάτο τραπέζι, καλή παρέα και γεύσεις που απογειώνουν τη στιγμή. Στα Lidl, ανάμεσα σε πάνω από 215 deluxe επιλογές, θα βρεις όλα τα υλικά για να τη δημιουργήσεις. Μία πίτσα με γραβιέρα, γεμιστά τορτελίνια. Έχει και τι δεν έχει, παιδιά, λουκάνικο καπανόσι. Μπορούν να γίνουν η αφορμή για το κυρίως και λαδιτρούφας και βασιλικό με μελί, βαλσάμικο, το ξέρετε το κλασικό, για την τελευταία έτσι καθοριστική πινελιά. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι. Εδώ είμαστε, έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά πράγματα μέχρι και τις 7.
21: Στις πισίνες γιατί δεν έχει λουκουματσίδες.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Με λίγο για την ταξιδάρα μας, ρε παιδιά, γιατί πόσο το έχω ζηλέψει αυτό το ταξίδι, πόσο θα ήθελα να το κάνω, πόσο θα ήθελα να με πάρετε μαζί σας σε μια χειραποσκευή, δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδιά. Έτσι να το ζήσω λίγο το Μαρόκο, να δω πώς είναι. Σφαίρα Tour και πρώτη στάση στο Μαρόκο. Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν μαζί με το Σφαίρα 102,2 σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου και μιλάμε για ένα ταξίδι για δύο. Απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολιτεία. Τελεί πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Καζαμπλάνκα θα πάτε, Ραμπάτ θα πάτε, Ταγκέρι θα πάτε. Ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, γεμάτο εικόνες, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες. Ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που πραγματικά μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Από την Αθήνα πετάμε για Μαρακές, ένα μοναδικό ταξίδι 8 ώρων με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Διεκδικήστε αυτό το ταξίδι τώρα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22. Γράφετε τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. Έτσι σας τα λέω από νωρίς το πρωί για να μπορείτε και εσείς οι πολύ πρωινοί να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Viber 6936 10 10 22, που εκεί στέλνετε και για το ταξίδι στο Μαρόκο. Έχουμε όμως και Instagram για πιο γρήγορα, πιο άμεσα, πιο εύκολα και πιο απλά. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και φυσικά έχω και Facebook, έχω και TikTok, έχω και X, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει σε YouTube δεν έχω μόνο ακόμα, αλλά εκεί δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά σκέφτομαι να κάνω και ένα κανάλι στο YouTube. Τι θα ανεβάζω δεν ξέρω, θα σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Μην με ρωτάτε και πάρα πολλά. Είναι και νωρίς το πρωί ακόμη. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε επικίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για πάμε να θυμηθούμε τώρα τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και το πρώτο μας ημίωρο.
1: Τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολύ συχνά δεν νιώθετε καλά και πρέπει να σας πω. Λοιπόν, όταν έχετε πονοκέφαλο. Όταν έχετε πονοκέφαλο.
2: Νερό.
3: Αλάτι.
1: Όταν έχετε πονοκέφαλο, θα σας πω πράγματα που είναι ιατρικά και δεν τα κατεβάζουμε.
3: Το δοκίμασα εγώ αυτό με το αλάτι.
1: Λοιπόν, άμα έχετε πονοκέφαλο, φάτε μπανάνα.
3: Άντε. Α, για το κάλιο.
1: Ναι, φάτε μπανάνα και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε λίγα
4: μπανάνα.
1: Λεπτά. Μπανάνα.
4: Στις ταινίες δεν έχει καμία πονοκέφαλο.
1: Φάτε μπανάνα.
3: Πάντως για το πονοκέφαλο λένε να βάλεις λίγο αλάτι κάτω από τη γλώσσα σου.
1: Ρε Συνάση, άστο τι λένε.
0: Άστο μαγιολίκια πρωί, Ρενάτση.
3: Μα τα ίδια μαγιολίκια σε άλλη.
1: Άστο μαγιολίκια τώρα λίγο αλάτι και το ρίξεις το πίσω στην πόρτα. Και δεν σου μιλάμε ιατρικά.
3: Ιατρικά λέμε.
1: Με τη μάγη, με τα μάγη.
3: Μα στο ίδιο site που.
1: Τι αλάτι, Μαλαίων, τι αλάτι.
3: Αλάτι, ότι.
1: Η Μαλαίων ή Μαλακίων.
3: Μαλακίων.
4: Η Μαλακίων.
1: Λοιπόν, αν έχεις δυσκυλότητα, αν δεν μπορείς να
4: ανοίξεις,
1: αν δεν... Σίκα.
0: Σίκα. Αμέ.
1: Γιατί λέτε ότι σας κατέβει από το κεφάλι ενώ έχω ιατρικό.
4: Σίκα και νερό.
3: Άσε μας, Γρηγόρη, έχεις ιατρικό ντόκτορα.
0: Σε πάει την ημίρη με τα σίκα.
4: Φάει σίκα, πιες νερό.
0: Α, μπορεί και δαμάσκηνα.
1: Λοιπόν, αν έχεις δυσκυλότητα,
3: τι του ροφάει.
1: Σας έχει πιάσει ποτέ να μην μπορείτε να χέσετε.
0: Ο Στίβ, τι έγινε το καλοκαίρι με το Στίβ.
3: Άσε, ο Στίβ, Γρηγόρη.
0: Νάντσι, πες για το Στίβ.
4: Είναι τσιριλιπίπη σαν άνθρωπος.
3: Στούνη.
0: Ναι. Ο Στίβ, η Νάντσι παρακολουθούσε όλο το καλοκαίρι πότε θα χέσει ο Στίβ.
3: Ναι, είχα μεγάλη αγωνία.
1: Λοιπόν, τώρα σοβαρά, έχετε δυσκυλότητα, φάτε μήλα.
4: Μήλα.
1: Μήλο. Το μήλο.
3: Εμένα με στομπώνει το μήλο.
0: Εμένα.
1: Θα με ακούσει τώρα εδώ. Έχει δυσκυλότητα, τρως μήλο και απελευθερώνεσαι.
3: Με εμένα με στομπώνει.
1: Έχετε πονόλαιμο.
3: Πονόλαιμο.
0: Τζίντζερ. Περνάνε τα πάντα.
1: Έχεις πονόλαιμο.
3: Τζίντζερ, δεν λέει τζίντζερ.
1: Φάε μέλι.
3: Ναι, τζίντζερ, με τσάκι μέλι.
1: Ναι, πάλι τζίντζερ.
3: Ρε
1: μέλι λέει εδώ.
3: Υπογράφω κι εγώ. Τζίντζερ, με τσάκι μέλι.
1: Ναι, η Νάντσι λέει τζίντζερ. Έχετε ξηρά μαλλιά. Ξηρά μαλλιά.
4: Νάντσι.
1: Ξηρά μαλλιά. Όταν εννοούμε ξηρά μαλλιά, τι εννοούμε ξηρά μαλλιά. Δηλαδή, ξηρά μαλλιά.
4: Είναι λίγο.
3: Αφιδατωμένα.
4: Φαίνονται σαν στάχια. Σαν.
1: Ξηρά μαλλιά.
0: Η Νάντσι μόνο Σβάρτσκοφ.
3: Σβάρτσκοφ.
1: Φάτε Σολομό.
0: Σολομό.
4: Σολομό.
0: Μεγατρία πολύ. Είναι τέλειο ο Σολομό.
3: Με ιδιάζει.
0: Κάθε Τετάρτη.
1: Ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο δεν τρώει Σολομό να
0: μάθει. Εμεί, παιδιά, μετά τη συζύγου μου, κάθε Τετάρτη παραγγέλνουμε και τρώμε
3: Σολομό. Σου,
1: θα αφήσω έξω τη συζύγω σου, θέλετε ένα μπερτάκι.
3: Εσεί είστε πλούσιοι. Τρώτε Σολομό.
0: Παραγγέλνουμε κάθε.
3: Τσιπούρα. Κάνετε και κάτι άλλο. Πώς τα λέει, Μάνο, πώς τα λες και εσύ, Σαβρίδια.
0: Σαβρίδια. Παίρνουμε σολομό και ρύζι, αλλά ρύζι από σούσι. Ένα ρύζι με ένα σολομό.
1: Αυτά τα έχει μόνο στα βόρεια πρόστα.
3: Δεν έχει. Εμείς
0: αν εσείς δεν
1: έχετε.
0: Έχετε,
1: έχετε πονόδοντο.
3: Πονόδοντο. Η μάνα μου μου λέει το καλοκαίρι που πήγα στο Κυριακή, μου λέει μην τολμήσεις και δεν φας αυτά τα ψάρια με το καραχάλιο φρέσκα.
1: Λοιπόν, πονόδοντος. Υπάρχει πονόδοντος.
3: Πονόδοντος.
1: Δοκίμασε γαρίφαλο.
3: Τι γαρίφαλο.
2: Ναι, ισχύει. Βέβαια, το βάζεις από
0: μου διάζει.
1: Γαρίφαλο στο δόντι. Γαρίφαλο στο δόντι, το μου
0: έχει απέσια γεύση το γαρίφαλο.
1: Ναι, αλλά σε βοηθάει στον πονόδοντο. Γράψτε τα αυτά. Σε στραβωθείτε, ρε Γιώργο, βοήθεια.
3: Στον πονόδοντο να πάτε σε οδοντίατρο. Αφήστε τα γαρίφαλα.
1: Μέχρι να πάμε, λέμε, σταμάτα πια αυτά.
3: Μέχρι να πα,
1: περιμένετε. Πιέ
3: κάτι παυσίπονο.
1: Λοιπόν, δεν έχετε ενέργεια. Δεν ενεργείστε.
3: Όχι, δεν έχετε ενέργεια.
1: Δεν έχετε ενέργεια, ναι.
3: Δεν είναι το θέλω κακά.
1: Δεν έχετε ενέργεια, βλέπετε ότι είστε πεσμένοι. Πορτοκάλι. Φάτε πορτοκάλια.
0: Βιταμίνη C.
1: Και αμέσως, μπαπ, κατευθείαν.
0: Και τη
3: φρούδα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Για ενέργεια, ίντερνετ, βιταμίνη B.
1: Ωραία.
3: B12.
1: Έχετε αϊπνία, δεν σας πιάνει ο ύπνος.
2: Μαγνήσιο.
1: Φάτε ακτινίδιο.
0: Ακτινίδιο.
3: Εμένα με το ακτινίδιο με πιάνει τουαλέτα.
1: Με το που φας ακτινίδιο, μπαπ, λιποθυμάσαι.
3: Ναι. Όχι, ναι. Εγώ με το που φάω ακτινίδιο πάω τουαλέτα.
1: Χέσαι και κοιμήσου. Άσε με.
4: Εγώ έχω χυστεί τον εγώ μου.
1: Δεν τι είναι αυτό το πράγμα συνέχεια πνεύμα τη
3: λογίας. Κάνει εντύπωση όμως πως δεν είπαν το ακτινίδιο.
1: Έχετε υπογλυκή. Μα το λέει ιατρικά τώρα.
3: Ποιος γιατρός το λέει.
1: Ο Dr. Stapp.
3: Ναι, γιατί μου δείχνεις κάτω.
1: Λοιπόν, έχετε υπογλυκαιμία.
2: Ναι, έχω.
1: Θα φάτε χουρμάδες.
0: Να φας εσύ χουρμάδες. Εγώ θα φάω σοκολάτα. Άγγελε με τις γελιότητες.
1: Τώρα με τη σοκολάτα, φίλε, έχω μια απορία ειλικρινά.
3: Υπάρχει πιο ωραίο γλυκό.
1: Να σου πω λίγο τώρα με τη σοκολάτα. Τώρα, πώς γίνεται 200 ωραία γραμμάρια σοκολάτας, έτσι,
0: ναι,
1: να βάζεις, να σου κάνουν 3 κιλά χοντροκόλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
1: Να πέντε τρώσει ένα τέτοιο πράγμα. Πώς γιατί.
3: Γιατί εσύ τρως 200 γραμμάρια καθαρά 3-3 ώρες.
1: Εντάξει, χαζομάρες. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
0: Πήγε μια φορά, Γρηγόρη, κάτσε να σου το πω και αυτό. Πήγε μια φορά η Ελένη και έκανε ένα γλυκό στο μαρκούλι με αποχουρμάδες. Και τη πάει ο Μάρκος και τη λέει: μαμά, πάρ' το αυτό και φτιάξε μου ένα φυσιολογικό γλυκό.
3: Ναι, ο γλυκός μου ξέρει.
1: Μακάρι, οι χουρμάδες είναι από τα πιο υγιεινά.
0: Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
4: Πάρε ένα χουρμά, άνοιξε το και βάλε μέσα καρύδια και μπούκοσε το. Θα πάθει σοκ.
1: Τι αηδία είναι αυτό.
4: Τρομερό.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
4: Έχω, ναι,
3: έχω,
1: ναι. Φάτε γιαούρτι.
4: Γιαούρτι εμένα με φουσκώντα.
1: Κι όμως, όχι.
0: Κι όμως και εμένα, παιδιά.
1: Αυτά τα
3: ρε Γρηγόρη, κάτσε, θα μας στείλει στο γιατρό μια ώρα αρχίτερα.
1: Εγώ τα εγώ λέω για να σας σώσω. Έχετε, εύθραυστα, έχετε εύθραυστα μαλλιά. Εύθραυστα. Όταν με εύθραυστα, τι είναι να
4: σπάνε.
1: Ότι σπάνε.
0: Ότι φεύγουν, δηλαδή.
1: Ότι σπάνε, ότι είναι εύκολο. Φάτε πιπεριές.
3: Τι, η φλωρίνηση.
1: Πολύχρωμες πιπεριές.
0: Α, κάνουν και στρογγυλές.
3: Δεν μου αρέσουν, παιδιά, οι πολύχρωμες.
1: Μη φας.
0: Βάλε σβάρτσκο που φυσί είπαμε.
1: Έχετε κακή μνήμη, αρχίζετε να νιώθετε ότι ξεχνάτε.
0: Ψάρι.
3: Γιατί στο γιατρό.
0: Ψάρι, ψάρι. Ξέρετε
4: κάτι να πούνε, δεν ακούνε τώρα.
1: Φάτε μύρτιλα.
4: Μύρτιλα.
0: Ο Μάρκος μου γλυκό.
1: Μύρτιλα. Βοηθάνε πάρα πολύ τα μύρτιλα.
0: 5 ευρώ και εσές, Γρηγόρη. Χέσε μέσα.
4: Το στροφάκι
1: μου. Μύρτιλα.
3: Εγώ θα σας έλεγα να ψαχτείτε για αν έχει Αλσχάιμερ.
1: Έχετε πάθει αφυδάτωση, δηλαδή νιώθετε ότι έχετε αφυδάτωση.
0: Πείτε νερό.
1: Φάτε αγκούρι.
4: Φάτε αγκούρι, ναι.
1: Πολύ νερό αγκούρι.
3: Ναι, έχει βρει.
0: Φάτε πολύ και κάτουρο με το αγκούρι.
1: Υπάρχει κάποια φλεγμονή, μου γράφει εδώ πέρα τώρα. Φλεγμονή.
3: Ποιος το γράφει.
1: Εδώ γράφει το.
3: Γιατί λες μου γράφει.
1: Ναι, εδώ πέρα.
0: Αντιφλεγμονώδες είναι, θα σου πω αμέσως.
1: Ανανάς. Φοβερά αντιφλεγμονώδες.
3: Και το χαμομήλι.
1: Ανανάς. Έχετε θαμπή.
0: Και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
4: Γιατί βάζουν δικά τους μέσα στον επιστήμονα.
1: Δεν ξέρω γιατί βάζουν. Γιατί τους πάρει
3: το χαμομήλι είναι νούμερο ένα.
1: Δεν θα με ακούσει. Να σε αυτά που σου λέω μόνο αυτά.
3: Ο άλλος
1: πετάχτηκε. Κάνε μόνο αυτά και
3: τελειώσαμε.
1: Λοιπόν,
3: γιατί οι πατάτες τηγανιτές με φέτα δεν σου γλιτώνουν όλες φλεγμονές.
1: Άκουσε με. Δεν θέλω να τελειώσεις.
0: Ένα λεπτό.
1: Εγώ ξεκινώ. Εγώ μιλάω.
0: Όταν είχα πάει σε μια διατροφολόγα από τις πολλές που έχω γυρίσει.
3: Τις έχουμε πάρει όλες. Τις έχουμε καταστρέψει.
0: Μου είχε πει το εξής, Γρηγόρη, ότι το περιττό λίπος, λέει, στον οργανισμό θεωρείται φλεγμονή και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες και θα τρως, μου λέει, κάθε μέρα 6 ελιές.
1: Και μετά, όταν πάω εγώ να τρώω 8 ελιές, μου λέει όλος ότι έφαγες μια ολόκληρη μπριζόλα. Άσε με να κάνει τις βλακίες. Έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρω κανένα τι λέει. Έχετε θαμπή επιδερμίδα, όπως εσύ είπα να γει.
0: Έχω εγώ θαμπή.
1: Εσύ έχεις θαμπή. Στο πρόσωπο, στο πρόσωπο.
0: Νάντσι, έχω θαμπή επιδερμίδα.
3: Δεν έχεις θαμπή.
0: Λάμπο. Εγώ κυβίσει.
4: Είσαι λίγο μπλερ.
1: Τι θα φάτε, φάτε καρότα.
4: Γιατί
0: θα πει. Καρότα μαυρίζουν τα καρότα.
3: Μαυρίζει.
1: Αμέσως γυαλίζει.
0: Γυαλίζει.
1: Γυαλίζει.
0: Σταμάτα.
1: Ε, βέβαια. Εγώ τα είπα. Η ερώτηση. Τώρα να δω αν με προσέχατε.
0: Ναι, εγώ τα προσέξα όλα.
4: Δικά τους θα πούνε.
1: Παναγή.
4: Ναι. Δικά τους θα πούνε.
3: Α, μιλάει ο Ιουλιανός. Τι Ιουλιανός.
4: Αν δεν προσέχετε στο μάθημα.
3: Νοσοκόμα. Αδερφή νοσοκόμα του γιατρού.
1: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας.
0: Δεν θα μου δώσεις μαλλιού choice.
1: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας, είπαμε.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, Σβάρτσκοπ.
1: Καρότο.
0: Όχι, το καρότο είναι άλλο.
1: Μπράβο, ρε, ωραία προσοχή.
0: Σταμάτα.
3: Ακτινίδιο.
2: Πιπεριά, Γρηγόρη μου.
0: Όχι, δεν είναι πιπεριά. Πιπεριά ήταν πιο μετά. Τι έγινε, γιατί δεν ακούω.
1: Λέγε, αν έχεις ξηρά μαλλιά.
3: Κι εγώ.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά. Τι είπες, ρε φίλε.
1: Εντάξει, είσαστε για το.
0: Τι είπες, πες.
1: Σολομό.
0: Ναι, ρε.
3: Α, γι' αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Αν έχετε υποκλικεμία.
0: Χουρμά.
1: Μπράβο. Αϊπνία.
0: Αυτό που έχει τα μπιρμπιλόνια μέσα, ακτινίδιο.
1: Και αν έχετε εύθραυστα μαλλιά.
0: Αν έχουμε εύθραυστα μαλλιά, πιπεριά.
1: Μπράβο ρε Παναγία, εντάξει.
0: Είδες.
1: Εντάξει, θα σε πέρα.
5: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τους έχω υποσχεθεί. Γεια σου Κλέρι που μας ακούς από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου Κατερίνα από το Ήλιον. Γεια σου Δημήτρη που μας ακούς από Μελβούρνη. Μία καλημέρα να πω σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, αλλά και εκεί στο εξωτερικό που μας ακούτε και ακούτε Σφαίρα και σας θυμίζει κάτι από Ελλάδα, τραγούδι του Πετρέλη. Να πω την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου και όλη μου τη θετική ενέργεια. Μου στέλνει μήνυμα εδώ η Μαρία και με ρωτάει πού βρίσκεις, λέει, πρωί-πρωί τόση ενέργεια και τόση διάθεση και τόση όρεξη. Και εμείς είμαστε, λέει, σαν μαρούλια μέσα στο αυτοκίνητο. Σαν μαραμένα μαρούλια μέσα στο αυτοκίνητο. Παιδιά, Παρασκευή σήμερα. Σηκωθείτε. Θέλω να έχουμε όρεξη σήμερα. Θέλουμε να έχουμε ενέργεια. Θέλω να έχουμε, να έχουμε θετική ενέργεια και ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη. Και εγώ κουρασμένος είμαι. Μην νομίζετε ότι τρελαίνομαι να ξυπνάω στις 5 παρατέταρτο το πρωί. Αλλά είναι Παρασκευή. Αλλά έχουμε την υγειά μας. Έχει καλό καιρό έξω. Πάμε να το δούμε λίγο αλλιώς. Δηλαδή, όπως τη βλέπεις, είναι η ζωή. Θέλω να βλέπουμε τη ζωή με χαρά, με αισιοδοξία. Να έχουμε την υγειά μας πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα στο χέρι μας είναι και θα έρθουν. Μην ανησυχείτε καθόλου. Έμα πια. Λοιπόν, ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Έχω μία απορία.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
2: ναι,
1: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
2: Σοβαρή ερώτηση.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
2: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας, σας περιμένει.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
15: Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Συνεχίστε να κοιμάστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε και το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σε πολύ πολύ λίγο, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 σήμερα Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Έρχεται και το πάρτι μας στις 9 που θα παρτάρουμε. Ξέρω πολύ καλά ότι το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Κι αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι. Μέσα jobfind.gr. Έχω τα έτσι μια πρώτη πρόγνωση τώρα για τους πολύ πολύ πρωινούς στα νέα για τον καιρό. Για πάμε πάντα τώρα, Νικόλα μου, να ξεκινήσω λίγο.
9: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
8: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στην Αθήνα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις και χωρίς αξιόλογες έτσι βροχές. Παιδιά, άκουγα χθες το Σάκη Αρναούτογλου εδώ που μας στέλνει 8 παρα 10 κάθε μέρα το ηχητικό του, ότι αύριο Σάββατο λέει προς το απόγευμα το βράδυ περιμένουμε λίγες ψυχάλες ίσως. Για σήμερα όμως η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 η ελάχιστη έως 26 με 27 βαθμούς η μέγιστη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, περίπου 2 μποφόρ, okay, δεν θα έχουμε αέρα. Πιθανότητα βροχής σχεδόν μηδενική για σήμερα, 3-4%. Οπότε μηδενική. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρά 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Πάμε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, με φύγει κανείς.
10: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: Τε ζεστά μακαρόνια έτσι από νωρίς το πρωί με τη σάλτσα να έχει πάει παντού. Φρεσκοτριμμένο τυρί και πάνω και το πιρούνι να γυρίζει ωραία. Τώρα λοιπόν που πεινάσαμε όλοι, Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη προϊόν της χρονιάς 2026 μετά από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα, μπόνους που έχει σημασία. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και επειδή η όρεξη δεν είναι κάθε μέρα η ίδια, τα βρίσκεις και σε παγκέτι, σε σπαγκέτι, σε λαζανάκι, σε κρυθαράκι, σε πένες, ό,τι θέλεις. Άρα σήμερα δεν φτιάχνουμε απλώς ζυμαρικά, φτιάχνουμε το προϊόν της χρονιάς με ό,τι τραβάει η όρεξή μας. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου Μαράκι μου γλυκό, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Ηλιάνα, φιλιά πάρα πολλά στον Αλέξανδρο, στο Δημήτρη που μας ακούει από την Κηφισιά, στην Αλεξάνδρα από το Μαρούσι, φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς έτσι τους πολύ πρωινούς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και ναι μου λέτε εντάξει Παναγία έτσι όπως μας τα λες, ανέβηκε λίγο η διάθεση, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, ωραίος καιρός, μια βολτίτσα, λίγος ύπνος παραπάνω, σκεφτείτε το λίγο, Χριστούγεννα έρχονται. Τίποτα, τον άλλο μήνα μπαίνουμε σε μου του Χριστουγέννων, σε 20 μέρες από σήμερα. Όλα αυτά θα μας ανεβάσουν λίγο τη διάθεση. Πώς να το κάνουμε τώρα, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Και όταν μιλάμε για αυτοκίνητο, αξιοπιστία θέλουμε, ξεγνιασιά θέλουμε για την καθημερινότητά μας. Γιατί πώς να το κάνουμε τώρα, το αυτοκίνητο είναι η καθημερινότητά μας. Θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς το αυτοκίνητό σου. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας.
1: Λοιπόν, το δίλημα ζωής μπορεί να χαρακτηριστεί αστείο έως και σοβαρό, γιατί είχαμε συζητήσει πριν από καιρό. Βέβαια, εντάξει, θα μου πείτε πάρα πολλά πράγματα που είναι παρόμοια, απάτηση, αυτά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό λέει ότι έχει καταντήσει σοβαρό, γιατί ενώ ξεκίνησε για πλάκα, έχει γίνει σοβαρό και έχει να κάνει με τον ύπνο. Και ότι παραμιλάει, το έστειλε η κοπέλα, το έστειλε η Αλίκη, το μήνυμα, ότι ο άντρας της εδώ πέρα καίει. Έχει γίνει σοβαρό και έχει να κάνει με τον ύπνο. Και ότι παραμιλάει, το έστειλε η κοπέλα, το έστειλε η Αλίκη, το μήνυμα, ότι ο άντρας

0: θα τον καταγράψει, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Ξεκίνησε στα πλάκα. Ποια είναι αυτή η Νάνση που έκανε
0: χθες? Όχι, απαγορεύεται η καταγραφή χωρίς να έχει ενημερώσει.
1: Ρε φίλε, σου λέω είναι η γυναίκα του.
0: Είναι GDPR αυτά, λέει, δηλαδή γράφει, δεν παίζουμε.
1: Ναι, μου γράφει ότι είναι 10 χρόνια παντρεμένη. Ότι το είπε ότι στην αρχή ποια είναι αυτή η Νάνση, γιατί λέει, δεν ζηλεύω και πάρα πολύ. Ποια είναι αυτή η Νάνση που λες τον ύμνο ότι άρχισε να λες Νάνση. Ποια είναι με την Νάνση, αγαπώ να. Και έγινε αυτό το πράγμα κάθε βράδυ πλέον με το που κοιμάται. Δεν θα περάσει, λέει, μία ωρίτσα, γιατί αυτή κοιμάται λίγο πιο αργά. Θα αρχίσει να μιλάει πάλι με την Άνση. Και σκεφτόμαστε να πάμε στο γιατρό. Να πάμε στο γιατρό.
0: Σε τι γιατρό?
1: Δεν ξέρω σε τι γιατρό πάνε.
0: Ξέρω να υπνοτιστεί.
1: Να στις βλακίες, μην τα λες ούτε για πλάκα αυτά. Θα πάνε σε έναν ειδικό να ρωτήσουν τι γίνεται.
2: Όχι, έτσι γίνεται. Υπάρχει υπνοτισμό στην ψυχολογία.
1: Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω. Να το κάνει ένας ειδικός. Αν υπάρχει ειδικός που μπορεί να βοηθήσει, σας κάνει. Τώρα το άλλο δεν είναι ούτε για πλάκα να τα συζητάς αυτά. Λοιπόν, το ζήτημα.
0: Χθες το βράδυ ξέρετε τι θα στον ύπνο μου.
1: Περίμενε, ρε, δεν είπα να κοιμή. Έχει, μα έστειλε κοπέλα.
0: Μα συνδέεται.
1: Μέσα στο τέλος τι είδες.
0: Λοιπόν, θυμίστε το μου.
1: Τι να πιστέψω? Να πιστέψω ότι είναι ένας παλιός έρωτας? Αυτός λέει ότι δεν ξέρω καμία Ανάνση.
0: Όχι, καλέ, τι παλιός έρωτας?
2: Πώς δεν ξέρει καμία Ανάνση, δεν μας ακούνε?
0: Καινούριος έρωτας είναι.
2: Για μένα το λέει.
1: Τι λες, μωρέ, βλάκα και εσύ, Σόνια, καλά, καινούριος
2: έρωτας. Καλέ, για μένα το λέει.
0: Τι παραμιλάει κάθε βράδυ εδώ και ένα μήνα και λέει Νάνση μου, Νάνση μου.
2: Πόσο καιρό έχουμε που ξεκινήσαμε τις εκπομπές? Για μένα είναι.
0: Και δεν ξέρω.
2: Μην αγχώνεσαι, φιλενάδα.
0: Γκόμενα είναι.
1: Γκόμενα είναι.
0: Τι γουστάρει και δεν.
1: Και κάθε βράδυ δεν μπορεί αυτός να.
2: Όχι, ρε, αγχώνεται το πρωί, θα ξυπνήσει να μας ακούσει.
1: Αποθυμένο είναι.
0: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν οι άντρες.
1: Αλλιώς κατέληγε αυτό.
2: Πώς?
1: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν
0: οι άντρες.
1: Οι άντρες.
2: Μου το ίδιο είπες.
1: Το ίδιο είπα, δεν μπορούσα να το πω το άλλο.
2: Ποιο?
1: Λοιπόν, τι κάνει τώρα στην προκειμένη περίπτωση? Για ακούστε, για πείτε το δίλημα. Απλά καλά, να σου πω, αν η Ελένη κάθε μέρα έλεγε Γιώργο, Γιώργο μου, γιατί ξέρεις, ακούγεται ωραία και αστεία όταν λένε, αν και δεν το ακούσεις.
0: Όχι, σοβαρό. Εγώ δεν θεωρώ ότι
1: είναι αστείο. Αν εσύ κάθε βράδυ άκουγες την Ελένη να λέει Γιώργο μου, αχ, Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο.
0: Καλά, τώρα ειδονίζεσαι κιόλας.
1: Μα τέτοια
0: εσύ.
1: Λέει κάνει κι αυτός.
0: Τι κάνει έτσι.
1: Ναι, ότι ξεκινάει μία την πρώτη μέρα να
3: ζει,
1: μετά είναι σαν να κάνουν, ναι. Τι θα έκανες? Τι θα έκανες, ρε
3: Γιώργο?
0: Δεν προσπαθούσα να την πείσω. Καταρχήν εγώ θα
1: ήμουν
0: σίγουρος ότι κάτι τρέχει.
2: Το πιστεύεις αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, απόλυτα.
2: Γιατί
1: για να δούμε λίγο αν υπάρχει. Για να δούμε, για να σηκώσω λίγο το τηλέφωνο. Έχει συμβεί σε ζευγάρια να ακούγεται όνομα την ώρα της νύχτας και ουσιαστικά να υπάρχει και επιμονή σε αυτό το όνομα? Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε.
1: Επειδή μας ακούει η Αλίκη που έστειλε το μήνυμα, τι έχετε να της πείτε?
4: Κοιτάξτε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που παραμιλάω από πολύ μικρή. Ονόματα δεν λέμε, μπορεί να πούμε καταστάσεις, μπορεί να πούμε το παράπονό μας, το άγχος μας.
1: Πείτε μου, δηλαδή, πείτε μου κάτι που σας είπαν, το όνομά σου πώς είναι εσύ καταρχάς?
4: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα μου, πες μου κάτι που κάποιος σύντροφός σου ή κάποιος άνθρωπος που κοιμηθήκατε μαζί σου είπε ότι έχεις πει μέσα στην βράδυ και εσύ το θεώρησες.
4: Θα σου πω ότι μπορεί, ας πούμε, κάτι να υπήρχε κάποιος άρρωστος, οπότε εγώ να έχω σηκωθεί να παραμιλάω και να λέω ότι... Πήγαμε στο γιατρό, δηλαδή κάτι που συνέβη εκείνη την ημέρα.
1: Καταλαβαίνω, σοβαρό. Θέμα σεξουαλικό να νιώθει.
4: Θέμα
1: να...
4: σεξουαλικό, Γρηγόρη μου, Γρηγόρη μου.
1: Ναι, ρε Κωνσταντίνα μου, δηλαδή. Άμα ακούσω εγώ τώρα τον άλλο μέσα στον ύπνο του να κάνει σεξ.
4: Άσου να δεις. Οι άνθρωποι που παραμιλάμε είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, κάτι έντονο. Είτε αυτό είναι σεξουαλικό, όπως λες εσύ, είτε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πιθανότητα και θα τη πω εγώ τη Νάνση.
1: Της Αλίκης,
2: Αλίκης.
4: Τι να κάνει?
0: Αφού τι να κάνει?
4: Αφού τον ενημέρωσε, θα συμφωνήσω λοιπόν με τον Παναγή. Το επόμενο είναι κρύα λεκάνη στη Μούρη ή μπουκέτο στο Μεσόφριδο.
1: Όχι, είμαστε κατά της βίας, ρε Αλίκη.
0: Ένα μπουκέτο χρειάζεται, μαγικό
1: με τις φλακίες. Ούτε για πλάκα. Ούτε
2: για
1: πλάκα.
2: Για όνομα.
1: Ρε Κωνσταντίνα.
4: Ρε Κωνσταντίνα.
1: Τώρα σοβαρά, πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο...
4: Το έχει πνίξει, Γρηγόρη.
0: Άρα θεωρεί ότι έχει γκόμενα. Ή ότι μπορεί να είναι και μια γκόμενα που δεν του κάθεται.
2: Μεταξύ μας, παιδιά, και εγώ το πιστεύω.
4: Τώρα που δεν του κάθισε και αχ, Νάνση μου, άντε. Είναι η Νάνση μας πάρα πολύ όμορφη.
1: Ελπίζω να μην του κάθισε η Νάνση μας.
4: Δεν νομίζω ότι μιλάει.
2: Μα εγώ σας ρωτάω πώς το λένε και δεν μου λέτε τόση ώρα να σας πω.
0: Για πες εσύ.
4: Νάνση μου, πώς κάνει για σένα, μάνα μου.
2: Αυτά είναι βλακίες τώρα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσύ πιστεύεις ότι κάτι τρέχει.
4: Ναι, Γρηγόρη μου, το έχει πνίξει το κουνέλι.
2: Και εγώ το πιστεύω, παιδιά. Σίγουρα την κερατώνει.
1: Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλίκη ακούει, τη έκανε στην καρδιά περιβόλη. Τώρα λέγαμε.
2: Εντάξει, κρατιέμαι και εγώ τόση ώρα, προσπαθώ να τα.
1: Πάντως, Κωνσταντίνα, ξέρεις, μπορεί τώρα να βγάζει λίγο γέλιο αυτή η ιστορία σε εσάς, αλλά από εκεί υπάρχει πόνος, έτσι, αν συμβαίνει αυτό.
4: Γρηγόρη, μ' άκου να δεις. Αν θέλεις, μια ωραία, επειδή

0: Εμείς είμαστε κάποιοι μηχανόβοι, ονόματα δεν θα πω, οι οποίοι κάνουμε δώρα σε ορφανοτροφία, σε οικολογικά και σε αυτά.
1: Μπράβο
0: όταν
1: σας.
0: Θα πας μια βόλτα εκεί μέσα, θα αξιολογείς καλύτερα τη ζωή.
1: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Οπότε
1: που λες.
0: Οπότε να μην στεναχωριέται η αλήκη μας. Έχουμε εμείς μηχανόβιους λουλούδια.
1: Να είστε καλά. Και μόνο που μας ακούτε και διαλέγετε πρωινό του Σφαίρα ο Έλλο, εσείς αυτά τα τόσο ωραία τυπάκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Γεια. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα την έχει δει τη ζωή αλλιώς. Έτσι, σου λέει λίγο κρύο νερό.
2: Έτσι.
1: Και πάμε
2: και
1: παρακάτω. Άντε πάλι.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Εντάξει,
3: και εγώ πιστεύω ότι τη σταφορά.
1: Δεν θέλουμε να λέμε βία.
2: Για πλάκα το λέει.
1: Εντάξει, καθόλου. Ούτε για πλάκα η βία δεν χωράει πουθενά. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο να ακούσω κάποιον άλλον. Παιδιά, εσείς σας έχει τύχει. Έχετε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Και μπορεί να το ξανασυζητήσουμε και στο μέλλον. Αλλά τόσο κολλημένο έναν τύπο για ένα μήνα δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
4: Good morning,
2: είσαι υπέροχος
3: στην τηλεόραση,
4: Γρηγόρη.
3: Καλή κλείσετε την Καλλιόπη. Πες μια καλημέρα για το καλό.
4: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Γεια σου Καλλιοπάκη μου. Μήπως Καλλιόπη σου έχει πει κανείς εσύ ότι στον ύπνο σου παραμιλάς.
4: Όχι. Εγώ όχι.
1: Εντάξει.
4: Είσαι υπέροχος στην τηλεόραση.
1: Να σε καλά Καλλιόπη μου. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πάντα και που έχεις τη διάθεση κάθε μέρα να παίρνεις τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά στην γλυκιά την Καλλιόπη. Λοιπόν, πάμε. Σας έχει τύχει. Τι θα κάνατε εσείς αν ακούγατε το δικό σας άνθρωπο? Τι θα πούμε στην Αλίκη? Τι να κάνει δηλαδή η Αλίκη? Τώρα, 2-11-7-0-7-9-31. Είναι διλήμματα ζωής που μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε. Στον οποιοδήποτε, ανά πάσα στιγμή, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
3: Ναι.
1: Γεια σας.
3: Ναι.
5: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
3: Γεια σας, εσάς περιμέναμε.
5: Καλημέρα. Λοιπόν, για μένα η άποψή μου για το δίλημα, δεν μπορεί δηλαδή στον ύπνο σου να μιλάς, να λες κάτι υπάρχει σε αυτό
1: κάτι
5: το
1: όνομα. Κάτι υπάρχει, βέβαια.
5: Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά δηλαδή τώρα να κάνεις να παραμιλάς και
3: βέβαια.
5: Σαν να κάνεις και σεξ, ξέρω εγώ, μες στον ύπνο. Άρα κάτι έχεις κάνει και το πόδεις και το θες. Δεν μπορεί δηλαδή, αποκλείεται. Εγώ πιστεύω δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω αυτό στην ακροάτριά σα, στην ακροάτριά όλων βασικά γιατί όλοι σας ακούμε.
3: Ναι.
5: Δυστυχώς κάτι έχει κάνει ο Λεβέντης.
2: Την έχει κάνει την κουτσουκέλα.
5: Κάτι έχει κάνει.
3: Την έχει κάνει ο Λεβέντης.
5: Για να μην αντέναζει, ναι, για λέει.
2: Άρα πρέπει να τον κάνει να μιλήσει.
5: Πρέπει να τον κάνει να του πει, λέω αδερφέ, τι έγινε εδώ, για κάτι να πούμε, τι συμβαίνει.
3: Ναι, αλλά αυτό δεν το παραδέχεται.
5: Και
3: άσε που εσείς οι άντρες μας βγάζετε και λίγο τρελές.
5: Ναι τώρα, εντάξει τώρα, άλλος τώρα μπορεί να την κάνει τώρα παρανοϊκή, τη λες τώρα, εγώ δεν ξέρω καμία, ναι, με ψάξε κανένα κινητό κοπελά μου, κάνε λίγο κανένα, ξέρετε εσύ γυναίκες, μπαμπαμ να κάνετε και δεν παίρνουμε χαμπάρι εμείς. Ψάξτε μπαμπαμ να μου τι γίνεται εκεί πέρα, τα κατά να δεις. Ένα μήνυμα θα το δεις.
3: Θα τα έχεις σβήσει αυτός τώρα, δεν μπορεί. Θα τα έχεις σβήσει. Θα τα έχεις σβήσει. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί όλοι οι άντρες βγάζουν τις γυναίκες τρελές?
5: Γιατί, κοίταξε να δεις, αυτό είναι
3: εύκολο.
5: Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο δεν είναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο, στον πλανήτη γενικότερα. Χωρίς γυναίκα δεν θα υπήρχε τίποτα.
3: Τι ωραία.
1: Συμφωνούμε.
5: Η γυναίκα είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο. Απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν, αυτό είναι και στον άντρα και στην γυναίκα, είναι λίγο χειριστικοί, χρησιμοποιούν λίγο το μυαλό τους, τροφάρει λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ, και λένε τα δικά τους και έχουν ένα πειθό τέλος πάντων που κάνει
3: τα
5: μια...
3: Καλά.
5: Ναι, δηλαδή ναι. Σε κάνει ό,τι θέλει, σε γυρίζεται, ναι. Το πιστεύεις εσύ.
3: Το πιστεύεις και την πατάς.
5: Και εσύ, άντρες. Και εσύ λες εντάξει, ξέρω εγώ, ναι μωρέ, το...
2: Έχεις το δίκιο και λίγο, τέτοια.
3: Ωραία τα είπες.
1: Τα λες έτσι όπως τα λες, αλλά τα λες.
2: Τα λέει.
5: Γιατί αυτή τώρα αυτό που είπε η προηγούμενη κοπέλα, ότι κάτι να σε αγχώσει.
3: Ναι.
5: Τι μπορεί να πεις αυτό?
3: Τι να πει.
1: Αλλά μετά δεν θέλανε οι άλλοι και μετά δεν θέλαμε κι εμείς.
5: Αχ, τάδε, το όνομά σου, δεν γίνεται κάτι.
2: Δεν γίνεται.
1: Μετά όμως δεν θέλανε
3: εκείνη και... Πώς θα το προσεγγείς, δηλαδή πάει η αγάπη και του λέει... Συγγνώμη, ξέρω εγώ, θα πω Χρήστο. Χρήστο, σε ακούω στον ύμνο σου, λες νάνση μου, με αυτά όλα που λες. Μήπως συμβαίνει κάτι και της λέει αυτός, όχι. Τι το απαντάει αυτή?
5: Τίποτα. Αν θέλει να ανακαλύψει κάτι, ψάχνει, δεν το απαντάει τίποτα.
3: Ψάχνει κινητό κατευθείαν.
5: Ψάχνει κινητό, ψάχνει λίγο τι γίνεται στη δουλειά, λίγο τώρα, λίγο τ' άλλο. Εντάξει.
6: Λίγο από εδώ, από εκεί.
5: Αυτή το ξέρει καλύτερα που πάει, που κινείται, πώς κινείται.
3: Ναι.
1: Εντάξει, κατά το πιστικό σου.
5: Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει, αυτά τα πράγματα μαθαίνονται.
3: Μαθαίνονται.
5: Δεν κρύβονται ποτέ. Κάποια στιγμή θα γίνει μπαν, θα γίνει στραβή, κάτι θα γίνει μπαν. Όλα μπροστά θα πανούνε.
3: Σου έχει τύχει να φας κέρατο εσύ?
5: Ναι, αμέ μου έχει τύχει βεβαίως.
2: Και πώς το πιάσες?
3: Έψαξε κινητό.
5: Πώς το πιάσα?
2: Ναι.
5: Αυτό το πιάσα ρε παιδιά τυχαία.
2: Για πες.
5: Γιατί είχα πάρει, ήταν και βασικά και δικός μου, συγγενής μου άνθρωπος τέλος πάντων. Είχα μείνει εγώ από ένα κινητό τέλος πάντων που είχε χαλάσει και μου είχε δώσει μια συσκευή αυτός για να κάνω τη δουλειά μέχρι να πάρω κινητό.
1: Τέλος
5: πάντων. Τα παλιά τα χρόνια τότε Πινόκια 51-10 και τέτοια, ξέρεις, φαντάσου τώρα.
3: Ναι. Είσαι παλιό, αλλά.
5: Βλέπω, ξέρω εγώ, αυτό άμα θυμάσαι, όσα ήταν στο τηλέφωνο αποθηκευμένα δεν είχε την καρτούλα πάνω.
6: Δεν έσβηναν.
5: Όσα ήταν στην κάρτα είχε την καρτούλα. Mm. Και βλέπω και πώς ψάχνω μια μέρα τις επαφές να δω τι έχει αυτός να τα σβήσω, ξέρεις, για να έχω τα δικά μου μόνο. Και κοιτάω και βλέπω το όνομά της, ξέρω εγώ, και το βλέπω το όνομά της από κάτω στην καρτούλα. Χωρίς την καρτούλα μου. Τι λέω, όπα. Τι δουλειά έχει στη συσκευή αυτού νου. Το όνομα θυμίζει και με μου.
3: Και με μου.
5: Δεν παίζει, κάτι παίζει, ξέρω εγώ. Και ξεκινάω.
3: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν κάποια άλλη, ας πούμε, που να την είχε το ίδιο όνομα.
5: Ναι, επειδή εγώ είμαι λίγο έτσι.
2: Γάτα.
5: Είμαι λίγο αυθόρμητο. Πήγα στη θέση και του λέω: Αδόρε, του λέω να σου πω. Τι είναι αυτό, ρε, του λέω.
2: Πούπα.
3: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Καλά,
5: τι είναι αυτό, ρε, του λέω εδώ, του λέω. Πώς γίνεται, του λέω εδώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ρε, τι δεν ξέρω, του λέω. Με παίζει τρελό.
1: Και τελικά το παραδέχτηκε.
5: Μετά, όχι, δεν το παραδέχτηκε αυτό. Με τίποτα. Και μετά πήρα αυτή ένα τηλέφωνο.
2: Μα αυτήν ήσασταν ακόμα μαζί, ήσασταν ακόμα μαζί.
3: Ζευγάρι ήταν.
5: Όχι ακριβώς, πες με καψούρα τώρα μαζί, χωριά.
2: Ήταν λίγο.
3: Ήταν καψούρα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
5: Ναι, και όταν είναι δηλαδή δικός ο άνθρωπος, φίλος, συγγενής αυτά.
3: Και τι τη είπε αυτήν, τι τη είπε, τι τη είπε.
2: Τη είπα να σου πω.
5: Να πούμε κι αυτά. Α, σε κάποια φάση με αυτόν, αν επειδή τον επίεσα πολύ, μου λέει. Μια φορά μου λέει: Πάω να βάλω, μου λέει δορυφορική κεραία, μου λέει του πατέρα τη.
3: Και έβαλε το μου από δίπλα.
5: Τέλος πάντων αυτά.
1: Και τη έβαλε δορυφορική κεραία. Αλλά άλλη κεραία έβαλε.
5: Έχεις δορυφορική, τη λέω. Έχεις δορυφορική. Και με κοιτάει και παγώνει αυτή, μου κάνει όχι. Και πώς γίνεται, τη λέω αυτό, λέω να και να σου βάλει, τη λέω δορυφορική και να γίνει.
1: Δεν έβαλε δορυφορική, άλλη κεραία έβαλε.
5: Μου τη λέω τι έγινε.
2: Για πες.
5: Και δεν μιλάει. Με το που δεν μίλησε, τη λέω κοίτα, τη λέω. Ξαφανίσου τώρα, έφυγε όπως είσαι μέσα από το αυτοκίνητο, όπως ευχές. Πήγε.
3: Κάνε μια στροφούλα και γεια σα.
5: Και δεν τα πάμε καλά με αυτόν.
2: Με αυτόν ξαναμίλησες?
3: Κάποια στιγμή που θέλει να βάλει δορυφορική.
5: Τέλος πάντων, όχι, δεν ξαναμίλησα. Μίλησα μετά από χρόνια, μου είχε ζητήσει και μια συγγνώμη.
1: Να σου πω το όνομα σου πώς είναι. Το όνομα πώς είναι.
3: Δεν έχει σημασία.
5: Ποιο, το δικό μου?
1: Ναι, ναι.
5: Θοδωρής.
1: Θοδωρή μου, πάντως ακούω, ρε φίλε, πολύ. Δηλαδή από τη ζωή, πολύ, πολύ. Μέσα στη ζωή. Ρουφιγμένος από τη ζωή, ρε φίλε.
5: Έχω περάσει τα.
1: Τώρα είσαι παντρεμένος, παιδάκια, τίποτα. Παντρεμένος.
5: Είμαι παντρεμένος, έχω και δύο παιδιά.
1: Να σου ζήσουν. Να είναι γέρα, να είναι γέρα, να σου ζήσουν.
5: Να είναι γέρα,
1: να είναι γέρα, Θοδωρή μου. Εντάξει, πώς και τη φάση γενικά, πώς τη βλέπεις τώρα έξω με τα ζευγάρια?
5: Δε χαμός γίνεται. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη με τον κόσμο. Δηλαδή, ειδικά τα νέα παιδιά πάνε, βγαίνουν με την κοπέλα του, είναι με τα γόρη τη, φλερτάρουν με άλλου, δίνουν Instagram. Έλα να τα πούμε το βράδυ, μετά μιλάνε μάλλους.
2: Δεν σ' αρέσουν αυτά εσένα τώρα.
1: Όχι.
3: Γιατί σ' αρέσουν εσένα, ρε Παναγία.
2: Όχι βέβαια.
3: Ο Θόδωρας τα λέει μια χαρά.
5: Εντάξει, οκ. Αυτά είναι λίγο πολύ χυμαδαριό, ρε παιδάκι μου, για μένα.
1: Τέλος πάντων.
5: Ό,τι να είναι, ειδικά.
1: Θοδωρή μου, άρα λοιπόν.
2: Κάτσε, έχει να πει κι άλλο.
1: Συγγνώμη, να κλείσω λίγο κάτι. Θοδωρή, επειδή μας ακούει και η Αλίκη, η κοπέλα που έστειλε το μήνυμα. Τι της λες λοιπόν της Αλίκης?
5: Εγώ της λέω ότι στο παιδιά να ψάξει λίγο τι γίνεται, τον Ταλαβέρη και τι γίνεται. Πας και φτιάξει κανένα ψαράκι
3: εκεί πέρα. Να φτιάξει κανένα
5: γεμάτο. Το παιδιά είναι. Θα πάρει το μυαλό της να δουλέψει το γυναικείο το.
3: Πάντως πιστεύει ο Θόδωρος ότι παίζει κέρατο.
1: Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτό πιστεύει.
5: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, δεν κάνει τώρα να καταστάσει.
3: Ναι,
1: κάθε βράδυ να πούμε τώρα.
5: Γιώργο μου, και να μην ξέρει τώρα που και να πούμε άλλο τώρα, Γιώργο μου.
2: Τρελάθηκε.
1: Όπα, Θοδωρή, μην στεναχωριέσαι. Φιλάκια πολλά, Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπάρει όποτε θε, φιλιά.
3: Τα είπε
2: ωραία σταράτα μα.
1: Ωραία, αντρίκια, ωραία, όμορφα, κυμπάρικα.
3: Νοικοκυρεμένα,
1: ωραία πράγματα. Έχει πάει τηλεφωνική. για να μην θέλετε να πείτε πράγματα πάρα πολλά.
3: Τι δώρο θα την πέφτουν στο Θοδωρή.
1: Μα είναι φοβερό τώρα. Αυτοί οι άντρες είναι.
3: Τον έχουμε δοσμένο.
1: Πω. Αλικάκι, καλή τύχη με τον άντρα σου.
2: Βρε κερατούκλα.
1: Αντερεφλάκα.
6: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό Σφαίρα.
2: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε, αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προσεχνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου και μαζί με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη, γιατί αυτή είναι η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, ξαναλέω, σήμερα Παρασκευή, ωραία μέρα, ηλιόλου στη μέρα θα έχουμε, το πάρτι μας στις 9 θα το έχουμε, τους φακέλους μας να μοιράσουμε μετρητά θα τους έχουμε, το Beat the Bomb να μοιράσουμε επίσης μετρητά θα το έχουμε και εκείνο. Μια ωραία μέρα που σήμερα θέλω να έχετε θετική ενέργεια. Πώς να το κάνουμε τώρα, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε και έτσι πρέπει να πράττουμε. Η Dolce Vita που ονειρεύεσαι να ζήσεις αρχίζει από τα Lidl. Φέρε την Ιταλία στο τραπέζι σου, διαλέγοντας ανάμεσα σε πάνω από 55 μοναδικές γεύσεις Ιταλιάμο. Θα βρεις Παρμιτζιάνο, Ρετζιάνο, Λουκάνικα με δενδρολίβανο, γεμιστά νιόκι πατάτας και ριζότο με άγρια πορτσίνι σε τιμές Lidl φυσικά. Και όταν έρθει η στιγμή για το επιδόρπιο, σε έχω γεμιστό κρουασάν με κρέμα πατισερί για να δώσεις το τέλειο φινάλε. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
7: Τρέχα γρήγορα σαν σφαίρα, μες στο μπάνιο, στην ντουζιέρα.
6: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

0: Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα. 102.2.
1: Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
1: Μπορώ να έχω
0: ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel. Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mage PY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
23: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
24: Ναι.
23: Έλα ρε παιδί μου.
25: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
26: Γρηγόρης Αρναούτο.
27: Γρηγόρης Αρναούτο.
28: Να τα βραχιάσα.
29: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
30: Γιώργος Διανός.
31: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
32: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
33: Λάνσια Βομή!
34: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
35: Παναγή Τορτζάτο!
36: Και να σου πω για κάτι, δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά, δεν με έκανε δυο μέτρα.
37: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
38: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούς.
39: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
40: Ένα, τρία, δύο,

0: Είμαστε, καλημέρα, ήρθε και ο Γιώργος, τον βλέπω από το παράθυρο πίσω. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε. Σήμερα που ημέρα, τι μέρα είναι, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτώβρη. Παρασκευή, ωραία Παρασκευή είναι. Με 18 βαθμούς εκεί έξω, Γιώργο μου, κάτσε. Γιώργο μου. Καλοκαίρι είναι, 18 βαθμούς, ωραίος καιρός, ωραίος, ωραίο φθινόπωρο, ωραίο, κάτσε βρε Γιώργο, μου βάλει κομμαχάς. Μεγάλωσες Γιώργο,
1: Και εσύ βάρινες που να
0: γίνει. Εγώ βάρινα δεν λες τίποτα, βάρινες. Αλλά τώρα από Δευτέρα ξεκινάω πάλι μπουγιούκο.
2: Εγώ τι να κάνω.
0: Εσύ ξεκίνα πάλι. Τι έγινε πάλι, ρε Γιώργο. Τα βάσανα, Γιωργάκο μου. Ποιο κάθεται εκεί.
3: Ποιο πηγαίνει κάτω στο υπόγειο. Μίλα, άσε
1: με, άσε να μην υπάρχω, ρε μάλακα. Άπαινα 10 λεπτά αργότερα.
0: Σωστά, έχει δίκιο. Λοιπόν, 9 του Οκτώβρη, σήμερα χρόνια πολλά να πούμε στον Αβραάμ, χρόνια πολλά και στον Λον. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Γιώργο μου, σ' αγαπώ, αλήθεια στο λέω. Μα να σου πω κάτι, είναι λες και γίνονται και όλα σε αυτόν επίτηδες. Αχ, Γιώργο μου, καλέ. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα, θέλω να σας πω. Καθιερώθηκε το 69 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση και Παγκόσμια ημέρα αυγού. Να, Γιώργο, να...
1: Τόσο απλό να βάλεις, ρε μάλα, ένα λευγέ εδώ. Πού πρέπει να το βάλω, στο πάτο μου, για να κάτσω.
0: Μα την έχουμε ένα χρόνο αυτή την καρέκλα, δεν έχεις μάθει πως ανέβω, κατεβαίνει ακόμα.
1: Ούτε αυτός που την έφτιαξα δεν έχει μάθει.
0: Γιώργο, να σου πω κάτι, 800 ευρώ έχει αυτή η καρέκλα που βλέπεις.
2: Στο Χιούστον τη φτιάχνει.
0: Είναι καρέκλα. Καρέκλα.
2: Ξέρω, ρε μαλάκα. Βάλε ένα λευγέ να τον πιάνει ο άνθρωπος που θα κάτσει.
0: Ρε Γιώργο μου, άμα
2: κάνω κολονοσκόπηση για να βρω το λευγέ, ρε μου.
1: Τι γελάς, ρε.
0: Άμα βάλει λευγέ σε αυτή την καρέκλα, πώς θα δικαιολογήσει τα 800 ευρώ.
2: Βάλε ένα χερούλι τέτοιο. Τέτοιο μεγάλο.
0: Πραγματικά. Αχ, μα του έχω δείξει 50 φορές πως ανέβω κατεβαίνει αυτή η καρέκλα. Λοιπόν, επίσης Παγκόσμια Μέρα Αυγού, χρόνια πολλά σε όλους σας τους γυμναστηριακούς.
1: Αυγό κοντέψα να κάνω για τον ρόλο.
0: Που τα καταβροχθίζετε δίχως αύριο, 23 αυγά μέσα σε μία μέρα. Κάθε χρόνο, κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου ιδρύθηκε αυτή η μέρα από τη Διεθνή Επιτροπή Οπαραγωγών με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, δηλαδή λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και εχνοστοιχείων.
1: Πολύ ωραίο το αυγό. Που λέγανε ότι δεν κάνει να τρώμε αυγά, δεν ισχύει τίποτα.
0: Δεν ισχύει τίποτα. Όχι αυγά, ρε, περίμενε.
1: Λέγανε να μην τρώμε πολλά αυγά με στην
2: τρώω τα αυγά, θα πάθει χοληστερίνη, λέγανε.
0: Μπράβο, η χοληστερίνη όμως είναι στον κρόκο, δεν είναι. Δεν είναι στο ασπράδι.
1: Τώρα σου λέει όλα τα αυγά.
0: Και τον κρόκο. Επαφέ 20 κρόκους, επαφέ χοληστερίνη.
2: Πάτα όλα, φάτα.
0: Όχι,
2: και τα τσόφια τρώνε κάτι.
1: Πάτα όλα.
2: Ασβέστιο, καθαρό.
0: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μου ομό αυγό.
2: Α, δεν ξέρεις που, λένε...
0: που λένε ότι είναι λίγο πολύ ευεργετικό.
2: Αηδίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Λιανός μπήκε, τοποθετήθηκε, ανέβασε την καρέκλα του, ψήλωσε και πάμε στο σαν σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
6: Το 1776 μια ομάδα Ισπανών Ιεραποστόλων ιδρύει μια πόλη στα δυτικά των ΗΠΑ που σήμερα ονομάζεται Σαν Φρανσίσκο.
0: Έχεις πάει, Γιώργο?
6: Πάει στο Σαν Φρανσίσκο. Πήρα
0: ωραίο.
6: Ναι, ναι,
0: ναι.
6: Πανέμορφο είναι, πανέμορφο. Έχει ωραίο καιρό πάντα. Έχει εκεί. Τι θες να σου πω για το Σαν Φρανσίσκο? Έχει κάτι φώκες. Στην προβλήτα 69.
0: Φώκες,
6: Φώκες, ναι, αράζουν οι φώκες και πάνε εκεί τα παιδάκια, τη βγάζουν φωτογραφία, ναι.
0: Με ποιον είχες πάει?
6: Είχα πάει συναυλία. Με τη συναυλία,
0: με την Γλυκερία.
6: Με την Γλυκερία.
0: Ήμουν σίγουρο.
6: Ναι, με την Γλυκερία. Και έχουμε πάει με κάτι μουσικούς και τρώμε καβούρια. Εκείνη η μέρα που έχει βγει ο ΓΑΠ και λέει μπαίνουμε στο μνημόνιο. Και εμείς στέλναμε φωτογραφίες.
0: Τι ωραία μέρα.
6: Τίποτε χάλια, περνάμε σήμερα.
0: Η Γλυκερία που είναι, ρε παιδιά?
6: Η Γλυκερία κάνει συναυλίες παντού.
0: Α, κάνει ακόμα.
6: Καθόλου σπίτι δεν κάθεται. Η Γλυκερία δουλεύει.
0: Δεν απασχολεί πάντως η Γλυκερία.
6: Όχι, δεν απασχολεί γενικά. Δεν είναι πολύ τον media.
0: Ναι, μάλιστα.
6: Λοιπόν, 1923 με την αιτιολογία της απαγόρευσης των ινοπνευματοδών ποτών κλείνεται στην Κωνσταντινούπολη 5.000 καταστήματα στην πλειοψηφία τους ελληνικά. 65.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα που είπες για αυτό. Διάβαζα μια έρευνα που λέει ότι έχει χαθεί τζίρος από τα ινοπνευματώδη ποτά επειδή οι νέοι λέει δεν πίνουν.
6: Δεν πίνουν, όχι, τελειώσαν.
0: Εσύ το έλεγες εχθές, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε.
6: Όχι, όλος ο κόσμος το λέει.
0: Ναι, έχουν χάσει λέει 800 δισεκατομμύρια οι εταιρείες με τα ποτά παγκοσμίως.
6: Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Γιατί δεν πίνουν οι νέοι? Δεν, που δεν καλά ξέρω. Κάνουν και δεν πίνουν.
6: Εγώ προσπαθώ με τη δικιά μου, τους λες πιέσαι από τυράκι. Μα μου λέει είμαι 5,5. Ρε πιέσαι που σου λέω.
0: Έχει πέσει εξοκλάδος.
6: Άντε να πούμε ένα φλωράκι. Μα θα πάμε πια εγώ και μου λέει πρέπει να παίξω πλαστελίνες. Ρε ποιος το για σφινάκα εδώ τώρα. Εγώ και εσύ. Λέω Βαλέρη εγώ και εσύ ρε ένα ποτό. Μισό ποτό ρε εσύ. Τίποτα δεν βγαίνει. Λοιπόν τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 1981 καταργείται η θανατική ποινή στη Γαλλία. Το άκουσες το άλλο στην Αμερική?
0: Τι?
6: Με την άλλη που πήγαν να την θανατοποινήσουν.
0: Ναι, τρεις φορές λέει έχουν προσπαθήσει.
6: Τι τρεις φορές έχουν? Ποιος είναι ο Δράκουλας?
0: Ναι, φίλε, δεν το είδες.
6: Είναι ένα τριχιαστικό φίλε αυτό.
0: Γιώργο, τρεις φορές, τρεις προσπάθειες έχουν κάνει και δεν έχει πεθάνει.
6: Τις ενέσεις. Όχι, δεν είναι τρεις διαφορετικές. Δηλαδή σήμερα Παρασκευούλα θα προσπαθήσω.
0: Να τις κάνουμε άλλη μία.
6: Θα νομίσω τη Δευτέρα πάλι.
0: Α,
6: να δούμε μπάς και μας κάτσει.
0: Τι?
6: Την ίδια στιγμή εκεί πέρα προσπάθεια να τις κάνει τις ενέσεις. Ξύπνησε αυτή, τώρα έχει πλήρη συνέστηση. Λέει, έρχεσαι να λέει κάτι. Ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις?
0: Και τώρα.
6: Εγώ γενικά ξέρεις, είμαι κατά της θανατικής ποινής. Εκτός αν το κάνεις μόνος σου. Δηλαδή, αν σου κάνει κάποιο κακό. Αχ, καλύτερα να μην μιλάω εγώ.
0: Όχι.
6: Αλλά γενικά, να, αυτό το πράγμα τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί να κάνουν αυτό το πράγμα και οι άλλοι δεν πέθανε. Ναι. Και ξύπνησε.
0: Ναι.
6: Και άνοιξε τα μάτια και είδε και λέει, ποιος είσαι εσύ, τι μου κάνατε.
0: Δεν έχεις.
6: Πώς νιώθεις? Νιώθεις λίγο Θεούλης που έκανε στη.
0: Ναι.
6: Πώς νιώθεις? Καλά, θα μου πεις, δεν ρωτάμε πώς νιώθει αυτή. Πήγαν να την στείλουν και γύρισε. Φίλε, ένα τριχιαστικό. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1989, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σοβιετικής Ένωσης μεταδίδει πως ένα UFO προσγειώθηκε στο Βόρονετς.
0: Γιώργο, δεν σου είπα χθες, έλειπες.
6: Ναι, Γιώργο και
0: Γιώργο. Η Νάνση με το.
6: Κάθε φορά που λέει μια πρόταση, Γιώργο. Ναι, μπορείς να μου φέρεις χαρτί στην τουαλέτα. Μόλις τελείωσε. Έλα, πες.
0: Η Νάνση λέει με το Γρηγόρη χθες ήταν UFO. Μας είπανε όταν ήρθαν.
6: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
6: Δεν τους πιστεύω. Όπως δεν με πιστεύετε και εσείς τόσα χρόνια. Το εδώ σου λέει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων το 89. Του λέει προσγειώθηκε UFO στο Βόρονετς.
0: Και?
6: Τίποτα από εκεί.
0: Τι βγήκαν από μέσα?
6: Δεν είπαμε τίποτα. Αυτή ήταν
0: αυτό
6: η είδηση.
0: Μόνο.
6: Τέλος, δεν υπάρχει συνέχεια.
3: Δεν κατεβήκανε.
0: Μάλιστα.
6: Δεν κατεβήκανε.
0: Ναι. Δεν είχαν κανένα σπαστικό σαν και εμένα που γιώργο.
6: Όχι, βενζίνη βάλανε αυτοί. Δεν ήταν για να κάτσουν εδώ. Λέει να κάτσουμε να κατέβουμε. Να γεμίσουμε γιατί άναψε λαμπάκι. Και δεν φτάνω. Ανδρομέδα με τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι. Όχι, τα άλλα δεν τα διαβάζω. Κουράστηκα, Παναγιώτη. Πάμε στους θανάτους. Πεθαίνει ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα σήμερα το 1967. Αργεντίνος επαναστάτης, δολοφονήθηκε στη ζούγκλα της Βολιβίας. Αξίζει, φίλε μου, να υπάρχεις για ένα όνειρο. Κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Το Όσκαρ Σίτλερ πεθαίνει το 1974. Ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Εκεί στηρίχθηκε η γνωστή ταινία. Η Λίστα του Σίτλερ θα τα έχετε ακούσει αυτά παντού. Και από γεννήσεις ο Χατζηνικολάου έχει σήμερα γενέθλια.
0: Ο Νίκος
6: να τον πάρει τηλέφωνο, να στείλει μήνυμα. Και ποιος άλλος, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Έλληνα σεφ. Μάλιστα, αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα, μια τέτοια μέρα.
0: Τέλεια.

0: Παναγιώτη, για να σου το εξηγήσω, επειδή θα το κάνεις θέμα σιγά σιγά. Δεν πήγα στην έκθεση του Γρηγόρη Ανατολού χθες, γιατί είχα γύρισμα μέχρι τις 2.30 ώρα το πρωί.
1: Το βράδυ.
0: Όπως και προχθές που είχα μέχρι τις 4.
1: Αλλά κοίταξε, δεν μου το λέει από την αρχή ότι είχα γύρισμα.
0: Για να νιώσεις άσχημα, πας και με κουτσιβολεύεις. Παναγής, κάθε και πιάνει κουβέντα εκεί με όλο τον κόσμο και λέει Αριανός, βέβαια δεν πέρασε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει. Μήπως ήρθε και δεν τον είδα.
2: Μετά τη Βύση και τον Καρβέλα, δηλαδή τι άλλο να περιμένω πια να δω σε αυτή τη ζωή. Αν τσακωθεί και ο Ρανότο και από τον Λιανό, τα έχω δει όλα.
1: Σ' αγαπώ, δε.
2: Όλα!
0: Τέτοιος, ψοφάζια. Ψοφάζια, αναστάτωση.
1: Είστε χαζοί.
0: Όχι, εκεί. Τι άλλα, τι κάνουμε.
1: Είχαμε κι άλλες ηχηρές απουσίες, βέβαια.
0: Ποιος έλειψε. Θέλω να μου πεις για την έκθεση. Να, ήρθε η...
1: Είχαμε ηχηρές απουσίες. Κάποιοι απασχόλησαν με την απουσία
0: τους. Ναι.
1: Εντάξει, μην τα λέω εγώ τώρα. Πήρα παρουσίες εχθές εγώ.
0: Κύρα, θα τα πει.
1: Ήρθε εδώ η... Ήρθε εδώ η γυναίκα του καλλιτέχνη.
0: Το όριξες και τον μπουρλό του σου θες. Δεν άντεξες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάω! Πάω!
1: Βλέπω όμως και εσύ δεν πας πίσω. Όλα τα είδες.
0: Όλα τα βλέπω εκεί στο family room του Boys.
3: Παιδιά, έλα.
0: Λέω, νάτι πάλι δική μου, λέω. Απασχολούν τα μίντια. Μια μέρα ήσυχοι δεν έχουν κάτσει.
1: Αχ, παραγιά.
0: Ναι, ναι.
3: Έλα ρε παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό.
1: Η γλυκούλα μου νόμιζε ότι την τραβάνε φωτογραφία.
3: Όχι, νόμιζα.
1: Ήτανε βίντεο.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
3: Παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, αλλά φωτογραφία μας ζήτησαν. Δεν μας ζήτησαν να μας τραβήξουν βίντεο.
4: Ένα βίντεο να σε τράβαγαν, μωρέ.
3: Ποιος το με τράβαγε, καλέ. Μια φωτογραφία λέγανε. Και εγώ, και να σου πω και κάτι.
0: Να σου πω, ας μείνω στην τέχνη.
1: Συγγνώμη που θα σου το πω, εγώ το βρήκα πανέξυπνο και πάρα πολύ αστείο αυτό που είπες.
3: Καλά, εκεί γελάσανε όλοι. Ωραία, να πούμε στον κόσμο, γιατί εντάξει, εμείς μπορούμε να ξέρουμε.
0: Τώρα μιλάμε για μια ειδήση που έχει γίνει βούκινο σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ξεχάσαν όλοι ότι έχει το τέτοιο, να πούμε, το πετρέλαιο 2-10.
1: Αυτό.
0: Και ασχολούνται όλοι με τον Καρβέλα και τη Βύση.
3: Ναι, για όνομα.
0: Βούτυρο στο ψωμί των μίντια είναι αυτό. Μην περάσει και κανένα νομοσχέδιο. Νύχτα και δεν το πάρουμε χαμπάρι. Ξυπνήσουμε αύριο και χρωστάμε.
1: Αλλά
3: θέλω να πω ότι. Δεν ξέρει ο κόσμος τι λέμε εμείς.
1: Είμαστε όμως έτοιμοι για διχασμό, ρε φίλε.
3: Για μένα, γιατί γελάτε.
1: Ναι. Θα εξηγήσω εγώ. Γιατί εχθές ένας πίνακας του Γρηγόρη επάνω, εκεί που είχαν κάτσει να τους βγάλουν μια φωτογραφία.
3: Μας ζητήσανε να μας βγάλουν μια φωτογραφία. Μπράβο. Και ήταν τρεις φωτογράφοι. Εγώ δεν ήξερα ότι τραβούσαν βίντεο.
1: Και με αφορμή έναν πίνακα που φαίνεται το χέρι της Νάνσης.
0: Τους μαρτυράνε, ρε.
1: Και με αφορμή έναν πίνακα.
0: Θα μπορούσε να έχει περάσει τον τούχο, γιατί μαρτυράτε.
1: Πού
3: φαίνεται. Α, ναι, παρακάτω.
0: Άντε.
1: Ωραία, πάμε
0: κάτω,
1: παρακάτω.
0: Να δώσουμε εξηγήσει τώρα. Να
1: ωραία, εντάξει.
0: Έχουμε ζήσει κι άλλες.
1: Μπείτε να τα ψάξετε.
0: Κι άλλους τρομερούς δίχασμους. Πάμε στη δύση της ημέρας, τις άλλες, τις άλλες.
5: Τα νέα της ημέρας.
1: Έλα, ένα γρήγορο πέρασμα.
0: Ένα γρήγορο. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Σκουριές. Οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης.
1: Τι κυβέρνηση είχαμε το 2017, Γιώργο?
0: Πασόκ.
1: Όχι, ρε, τι Πασόκ. Ο Τσίπρας ήταν το 17.
0: Το ξέρω, ρε. Έτσι και πλάκα, γιατί Πασόκ έχει πολλά χρόνια να βγει. Πάνε να γίνει σαν τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης. Η αναρτήση του Ρούμπιο για την επίσκεψη στην Αθήνα με πλάνα ντρόνς, πνίκα, αστυνομία και Μαδούρο.
1: Παιδιά,
0: υπερπαραγωγή ήταν.
1: Έφτιαξε ένα υπέροχο βίντεο.
0: Ναι.
1: Αυτός, η ομάδα του. Έφτιαξε ένα υπέροχο βίντεο για την Αθήνα. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, τι δείχνει τέτοια πια.
1: Την Ακρόπολη από πάνω, το.
0: Εγώ είδα που μιλούσε εκεί με φόντο την Ακρόπολη και ήταν πολύ.
1: Πολύ ωραίο
0: πλάνο, δηλαδή περνούσε κάποια μηνύματα, δεν ξέρω.
1: Όχι, πάρα πολύ.
0: Ότι ανήκομενοι στη Δύση είναι εμείς. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Και εγώ ανήκω στη Δύση.
3: Και εγώ ανήκω στη Βύση.
1: Για τώρα, τι είναι αυτό ξαφνικά κι εσείς, Team Carvela Stream, Team Βύση.
0: Κάπως πρέπει να γίνει ένα μπασκετάκι, ωραίο.
1: Έτοιμοι οι Έλληνες να διχαστούμε, είσαι το ένα αυτό ή το άλλο.
3: Έτοιμοι να διχαστούμε, μωρέ. Εμείς το βλέπουμε για πλάκα τώρα αυτό.
1: Αλλά προφανώς.
3: Για τον Καρβέλα και τη Βύση είναι ένα θέμα που πονάει πάρα πολύ, έτσι. Γιατί σίγουρα αυτά είναι ένα ζευγάρι, πρώην ζευγάρι, δύο γονείς ενός παιδιού και γονιών, παππούδες. Είναι παππούδες, έχουν εγγόνια. Και άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσο πολλά και τραγούδια έχουν μοιραστεί μια ολόκληρη καλλιτεχνική πορεία, είναι κάτι που πονάει. Λοιπόν, εμείς κάνουμε χαβαλέ, κάνουμε πλάκα, αλλά για αυτούς είναι σίγουρα.
0: Αλλά υπάρχει μπλέξιμο σίγουρα εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μπήκαν και οι δικηγόροι στη μέση. Χερακάκης, πρέπει να προστατεύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το ενεργειακό σοκ. Ποιο σοκ, αυτό το σοκ τώρα που ζούμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Μιλώντας για ενέργεια και σοκ και τα λοιπά, είδατε τι γίνεται στην Γκράβα.
3: Το είδα.
0: Πρέπει να βγει στα social media δηλαδή για να κλείσει το σχολείο. Θα κάνουν αυτοεκπαίδευση από σήμερα μέχρι να ερευνηθεί ο Λέβητας αερίου.
1: Μύριζε. Α, ότι μύριζε, ναι,
0: αρκετές.
3: Αλλά δεν έμαθα μετά.
0: Στην Ελλάδα μυρίζουν.
4: Παιδιά, εγώ δεν αέριο. Πείτε,
1: σε ένα σχολείο, στην Κράβα.
3: Όχι σε ένα σχολείο, σε ένα τεράστιο σχολείο.
1: Πώς το λένε, μυρίζει. Είχε μία οσμία αερίου.
0: Έπρεπε να μελετηθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις τι, δεν γίνονται αυτόματα αυτά. Δηλαδή, δεν πας ένα πρωί. Έρχεσαι εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Και μυρίζει αέριο. Μπαίνεις μέσα. Δεν μπαίνεις μέσα.
1: Και πόσο στοίχημα πας
0: στο σχολείο, γιατί αυτό έγινε. Πόσο αργά αντανακλαστικά, ρε παιδί μου.
1: Με αφορμή αυτό που είχαμε εδώ στην Αθήνα. Αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Με αφορμή όλα τα story που ανεβάσανε οι γνωστοί και εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Λέγοντας ότι τι γίνεται στην Κράβα, τι γίνεται στην Κράβα. Δεν είδα κανένα story όμως πριν τρεις μερούλες εκεί στο αεροδρόμιο που βρώμαγε όλη η περιοχή από πού να σου πω τώρα. Από Βάχα, από την τελευταία έξοδο εκεί στο Κοροπή μέχρι το αεροδρόμιο. Όχι οσμή αερίου, απλά οσμή. Μιλάμε για πυκνή οσμή. Δηλαδή να κλείσει τα παράθυρα. Δεν είδα κανένα στοράκι, κανένα αυτό. Τι σκατά γίνεται με τα αέρια τώρα τελευταία. Μήπως φεύγουν λίγο, ξαμολιούνται και δεν υπάρχει ελεγχός.
3: Παιδιά, αυτό που λέμε πάντως, εγώ για την Κράβα το έχω δει εδώ και αρκετές μέρες. Δεν ήξερα όμως ότι όντως ο Λέβητας.
0: Α, να τη είδη, την έχω εδώ πέρα μπροστά. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολείου στην Κράβα την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Να έχουμε τα πορίσματα μετά για την οσμή, λέει ο Δούκας. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων.
3: Βέβαια.
0: Και συνεχίζουμε με το φλέγον ζήτημα της επικαιρότητας. Ο Νίκος Καρβέλας τα αποφασίζει, λέει. Παρακαλώ, ναι.
3: Ρε παιδί μου, πάντα φοβάμαι στην Ελλάδα αναλαμβάνουν ένα δρόμο. Το βλέπεις το δρόμο κάπως φτιαγμένο, ναι. Μετά από λίγο καιρό το βλέπεις με λακκούβες. Αναλαμβάνουν, ξέρω εγώ, να φτιάξουν. Ναι. Ότι πάντα φοβάμαι ότι έχουν κάνει τις γραμμές του φυσικού αερίου. Ότι κάποιος
1: έχει κάνει τη βλακεία.
3: Κάποιος έχει κάνει τη βλακεία, έχει ρίξει τα λεφτά για να βάλει κάτι στη τσέπη του. Πάντα, πάντα, πάντα. Δεν αισθάνομαι
1: ασφάλεια.
3: Ασφάλεια.
0: Αισθάνεσαι λίγο ότι αποτύχει, ζούμε μερικές φορές.
3: Ναι. Και λέω. Εύχομαι, γιατί αυτά μπορεί να ήταν και του παρελθόντος, η κυβέρνηση και του Μητσοτάκη και όσες έρθουν στο μέλλον σε αυτή τη χώρα. Ρε παιδί μου, ό,τι λένε να το κάνουν και να το τηρούν, να τσεκάρουν αυτούς που κάνουν αυτά που λένε είναι σωστά,
1: είναι.
3: Τηρούν τους κανόνες.
0: Αυτό είναι το.
3: Να γίνουμε κάποια φορά και εμείς σωστοί.
0: Η παθογένεια της Ελλάδας, ναι, και όλων των χωρών των Βαλκανίων. Βαλκάνοι είμαστε.
3: Ναι.
0: Θα φάνε όλοι από παντού. Θα βγει να πούμε ένα κονδύλι για ένα έργο, θα πέσουν πέντε να φάνε. Μετά θα βρουν τις τρύπες, θα πούνε κάτι δεν πήγε καλά εδώ.
3: Ρε παιδί μου, να φάνε, αλλά να τα κάνουν σωστά. Αλήθεια, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε να φάνε, αλλά να γίνουν σωστά.
0: Μα όταν κοστολογείς ένα έργο και το αιτιολογείς και όλα, θα δεις πώς ακριβώς το φτιάχνεις. Εκεί δεν μπορείς να ξεφύγεις. Στην αναφορά που θα κάνεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Λες τόσα μετά θα χρησιμοποιήσω, τόσα εργαλεία θα βάλω, τόσο λίνες θα βάλω και μετά ξαφνικά λείπουν πράγματα. Πώς λείπουν πράγματα? Από τη Λαμογιά, του Βαλκάνιου, του Μέσου Βαλκάνιου, γιατί δυστυχώς. Έτσι, εμείς έχουμε αυτή την ιδιότητα. Πάνω η Βόρειο Λαϊ είναι πιο τυπική.
1: Έλα μου, δεν το κάνατε σφαίρα νιούς σήμερα.
0: Σε παρακαλώ, άσε με να πάω. Δεν με αφήνει.
3: Πάμε. Sorry και όλα.
0: Και τώρα πάμε στο Zoom.
3: Σε ενοχλούμε.
1: Περιμένω τον Καρβέλα και τη Βίση.
0: Ακριβώς, περιμένει.
3: Για γι'
0: αυτό, δημιουργώ αναμονή. Λίγο λοιπόν πριν περάσουμε στην είδηση για τον Νίκο Καρβέλα, θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ο Νίκος Καρβέλας, μετά την ανοιχτή και δημόσια κόντρα του με την αναβίση, θα αποφασίζει πλέον ποιος θα ερμηνεύει τα τραγούδια του. Λες να είναι η στιγμή μου.
4: Ναι.
0: Από το 12. Αφού πριν από μερικές ημέρες προχώρησε σε ανάκληση της εντολής που είχε δώσει στην αυτοδιαχείριση για τη διαχείριση του καλλιτεχνικού έργου του. Α, μάλιστα.
3: Τι σημαίνει αυτό, εξήγησε το, ναι, γιατί εγώ το κατάλαβα.
0: Η αυτοδιαχείριση. Είναι, ρε παιδί μου, ο φορέας αυτός που εκπροσωπεί, ναι, τους δημιουργούς και εκεί δίνεις, ας πούμε, την υπογράφηση και λες, παιδιά, χειριστείτε εσείς το ρεπερτόριό μου, σας εμπιστεύομαι. Αυτό είναι το παρεδώσε μεταξύ μας, το κανονίζουμε και κάντε εσείς αυτή τη δουλειά. Τώρα που έχει γίνει η κόμπλα με την αναβίση, λέει, όπα, μπάστα. Τέλος εσύ αυτοδιαχείριση, το αναλαμβάνω αυτό εγώ μόνος μου πλέον. Δεν υπήρχε λόγος μέχρι τώρα να το κάνει μόνος του ο Καρβέλας, να δίνει δικαιώματα για το που θα παίξουν τα τραγούδια κτλ. Όσο περισσότερες φορές παίζα τα τραγούδια του και δει το ραδιόφωνο,
3: κέρδισε
0: χρήματα, ναι.
3: Και που θα παίξουν, όχι ποιος θα τα τραγουδήσει.
0: Δηλαδή είναι τώρα η διαχείριση, συγγνώμη, του καλλιτεχνικού έργου.
1: Ο, ναι, σφαίρα για να παίζει Καρβέλα πρέπει να παίρνει την αδειά του, ας πούμε, ή το κάθε ραδιό. Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο, ρε παιδί μου.
3: Απλά μετά τη χθεσινή μου, δεν ξέρω, μπορεί.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τα live κυρίως. Δηλαδή, ποιος τραγουδάει τα τραγούδια του έξω. Μπορούσε να έχει, ναι, κάτι παρεδώσει με τους.
4: Ο Σφαίρα όμως ενημερώνει την αυτοδιαχείριση τι παίζει.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Και πόσες φορές το παίζει. Γιατί μετριούνται οι μεταδόσεις και αυτά είναι.
3: Άρα τώρα
0: χρήματα.
3: Ο Καρβέλας δεν θα ξέρει πόσες φορές παίζουν τα τραγούδια του.
1: Ξέρει.
4: Ξέρει, πώς δεν ξέρει.
1: Τα πάντα ξέρει. Λίστα,
0: μάλλον, διαχωρίζει, μάλλον διαχωρίζει το ποιος μπορεί να ερμηνεύει τα.
1: Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι η Δύση απαγορεύει.
0: Να το λέει ξεκάθαρα.
4: Μας έχει δώσει OK να παίζουμε εμείς.
0: Παιδιά, είναι συγκεκριμένος ο όρος που γράφει εδώ πέρα. Θα αποφασίσει πλέον ποιος θα ερμηνεύει τα τραγούδια.
1: Άρα η
0: Δύση. Αναφερόμαστε δηλαδή στα lives που συμβαίνουν εκεί.
1: Ωραία. Άρα η Δύση τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα μπορεί να πει τραγούδια.
3: Ο Μητσιάς, ρε παιδί μου.
4: Άμα τη δώσει άδεια.
3: Ο Μητσιάς δεν απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν τον αφήσει να το πει.
0: Μάλιστα. Άλλωστε, χαρακτηριστική λέει ήταν η χθεσινή πρωινή δήλωση, η οποία κατέληγε με τη φράση: χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι που πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν. Και προειδέαζε για τη συνέχεια που ήλθε λίγες ώρες αργότερα.
3: Για να σας πω κάτι, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω.
3: Αλήθεια.
0: Μην έκανα τρίκ διαφημιστικό. Και τα βρούνε μετά και ανοίξει και το
3: παιδιά,
0: μαγαζί παράλληλα που ετοιμαζόταν.
3: Πιστεύω, με τίποτα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση θα φτάσουν σε ένα σημείο που η Άννα δεν θα λέει τα τραγούδια του Νίκου. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Ναι, είναι περίεργο, ναι.
4: Η ανακοίνωση δηλαδή είναι της Βύση.
0: Ποια ανακοίνωση?
4: Όταν έκανε η προηγούμενη ανακοίνωση ήταν της Βύση. Η εταιρεία παραγωγής. Ναι, ποιον εκπροσωπεί ο δικηγόρος?
1: Καλά, η εταιρεία παραγωγής από τη Βύση και από την Κούστα εκπροσωπείται.
4: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει διαφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ γιατί δεν θα τελειώσω ποτέ αυτές τις ειδήσεις. Φρένος στους ιερείς influencers. Επιχειρεί να βάλει η Εκκλησία τι συζητήθηκε στην Ιερά Σύνοδο για TikTok και Instagram που έχουν λησάξει.
3: Γιατί?
0: Πολλοί ιερείς ανεβάζουν TikTok και τα λοιπά. Και τέθηκε.
1: Έχει δει εσύ ιερή TikTok?
3: Ναι,
1: αλήθεια.
0: Η συζήτηση λέει δεν αφορούσε το
3: άνοιγμα. Ακολουθώ και δύο-τρεις.
0: Όχι, λέει, η συζήτηση δεν αφορούσε το αν οι κληρικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, καθώς αυτό θεωρείται πλέον πραγματικότητα, αλλά με ποιους όρους θα πρέπει να γίνει την παρουσία τους στον ψηφιακό χώρο. Μπορεί ένας παπάς, ας πούμε, να κάνει γκελάκια με την μπάλα.
1: Γιατί κακό είναι να κάνει γκελάκια? Αθλητισμός είναι.
4: Μπορεί να παίζει το
3: παιχνίδι. Εγώ ακολουθώ έναν παπά που λέει προσευχές.
4: Ψηφίστε με, ψηφίστε με τώρα, ψηφίστε με.
3: Έναν παπά που εξηγεί πράγματα.
1: Έναν παπά και εγώ ακολουθώ.
4: Πού να παπάς?
3: Γενικά ακολουθώ πολύ
0: παπάς. Ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου για εργαζόμενους?
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Μοναχές δεν έχω δει καθόλου.
4: Δεν έχει ψήμα.
3: Μόνο κάτι AI. Που είναι τώρα εμφανίζεται μία με μαντήλα στο κεφάλι και λέει: εάν θέλεις να κάνεις. Είναι η Παρθενία σαν εμένα.
4: Τι λέει, τι λέει?
3: Εάν θέλεις να κάνεις. Λέει τα δικά σου.
0: Ξεκατατονία είναι. Γιατί έκαμε?
3: Ενώ ο παπάς ο ένας που ακολουθώ εγώ και λέει: ξέρεις γιατί κάνουμε αυτό?
0: Γιατί?
3: Εξηγεί.
0: Α, εξηγεί.
3: Ξέρω εγώ γιατί είναι ο 15 Αυγούστος.
0: Τον ακολουθώ και εγώ, τον ξέρω.
3: Μετά λέει πώς να βάζεις το καντιλάκι.
0: Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Μαθαίνεις. Παίρνει κάποια πράγματα τα οποία τα έχει μάθει από τη μάνα σου, τη γιαγιά σου και λες γιατί τα κάνουμε.
3: Απλά αυτό που ακολουθώ εγώ δεν ξέρω. Είναι AI ή αληθινός?
1: Αληθινός είναι, παιδάκι μου.
3: Είναι παπάς, παπάς.
0: Υπάρχει και παπάς AI?
3: Ναι, υπάρχει.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν, Βρυσίδα Ανδριώτου δεν είναι ένα κίνδυνο στην νεολαία ότι έπιασα δουλειά πόρτα. Ότι είμαι Βρυσίδα και δουλεύω. Παιδιά, τη την πέσα τη Βρυσίδα πολύ για αυτή τη δήλωση.
4: Γιατί τι είπε?
1: Και καλά κάνανε.
0: Γιατί καλά κάνανε? Όχι, εγώ θα πιστεύω.
1: Ποια είναι η Βρυσίδα δηλαδή που.
0: Ρε, φίλε, είναι Βρυσίδα, εγώ κατάλαβα που τι εννοούσα.
1: Είναι περίεργο το να δουλεύει και δίνει παράδειγμα στου νέου.
0: Όχι, μα έτσι όπω το είπε, παρεξηγήθηκε. Εγώ θέλω να. Πώ το κατάλαβα εγώ, έτσι.
1: Όχι, το πώ το είπε είναι το θέμα. Δεν μα λε πώ το κατάλαβε εσύ.
0: Άντε πάλι.
1: Συγγνώμη κιόλα.
0: Εγώ
1: έτσι
0: θέλω
1: είναι
0: να στηρίξω τη Βρυσίδα, ρε.
1: Λέει ότι εγώ δουλεύω είναι παράδειγμα προ του νέου. Γιατί? Όλοι δουλεύουμε.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Όχι, φίλε μου.
1: Τι?
0: Δεν δουλεύουν.
1: Τι είναι
0: όλοι
1: η Βρυσίδα δηλαδή που είναι περίεργο να δουλεύει?
0: Δεν αυτό δουλεύουν δεν όλοι αυτοί που είναι στα social media. Ας το διαχωρίσουμε πια. Υπάρχει κόσμος που ζει μόνο από τα social media. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάνει κάποιες εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και να είναι μόνο εδώ πέρα στο κινητό και να βγάζει λεφτά από
1: δηλαδή,
0: αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, θεωρείς ότι είναι παράδειγμα η Βρυσίδα επειδή είναι influencer και δουλεύει και πόρτα στο φερί? Αυτό είναι.
0: Εσένα θα σε παραξένευε αν έβλεπε την Ιωάννα Τούνη να πουλάει κρουασάν αυτή τη στιγμή για να δουλεύει 8ωρο. Θα σε παραξένευε και θα έλεξε το. Δεν έχει ανάγκη αυτή.
1: Ναι,
0: αυτή έχει το Instagram και ένα εκατομμύριο ακολούθους.
1: Ισχύει, θα το
0: έχουμε συνδυάσει ότι ο άλλος έχει 300.000 ακόλουθους. Άρα έχει λύσει τα προβλήματα της ζωής του. Εγώ έτσι το λαμβάνω αυτό, ρε παιδί μου. Ότι ναι, οκ, okay, δουλεύω. Κάνω μια δουλειά. Δουλεύω κάτω στην πόρτα. Δουλεύω από εδώ, από εκεί, στο Δήμο. Δεν ξέρω.
1: Οτιδήποτε. Δεν λέω ότι είναι κακό. Απλά για μένα είναι κάτι το αυτονόητο.
0: Το σύνδεσαν όλοι ότι.
4: Αυτούς που ασχολούνται με τα social δεν είναι αυτονόητο.
0: Δεν είναι αυτονόητο. Όχι, φίλε, τι λες τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Θα τη στηρίξω. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ.
1: Το ότι ναι, έπεσε το 100 το είδατε.
0: Τι έπεσε?
1: Το 100.
0: Έπεσε το 100.
1: Έπεσε το 100. Το είδατε. Άμα προσπαθούσατε χθες να πάρετε τηλέφωνο το 100, την άμεση δράση.
3: Πήρες το 100 χθες.
1: Εννοείται. Εννοείται ότι το
0: πήρε. Γιατί δεν δουλεύει.
1: Ναι.
3: Δεν είναι δυνατό.
0: Καλά, αν δουλεύει.
1: Αφού έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία και λέει ότι παιδιά έπεσε το 100. Άμα θέλετε να επικοινωνείτε με το 112.
3: Άρα υπήρχε λύση.
1: Υπήρχε λύση, αλλά ναι. Έπεσε το 100.
3: Το ότι εσύ πήρες το 100 να δεις αν λειτουργεί.
1: Τα πάντα τσεκάρω, εσύ μου το έμαθες αυτό, Νάνση.
0: Καλά κάνει. Αλλά πώς πέφτει το 100, ρε φίλε. Δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό στη ζωή μου.
1: Θα μου έλεγες, το τσέκαρες εσύ.
3: Θα μας πει Παναγής.
1: Ότι έπεσε το 100. Έπεσε το 100.
0: Έκανες ρεπορτάζ.
3: Τι έκανε, τούτ.
1: Δεν χτύπαγε, δεν έκανε τίποτα. Νεκρό τελείως.
3: Είναι αυτό που λέγαμε.
0: Μήπως μας χακάρανε.
1: Μετά σκέφτηκα να πάρω και το 112 να δω αν δουλεύει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά
0: όχι.
1: Λέω άστο.
3: Γιατί κακός δεν πήρες.
1: Τι θα έλεγα μωρέ με το σηκώρανε.
3: Ότι εδώ. Παίρνω να δω αν λειτουργεί.
1: Να τσεκάρω.
3: Γιατί μου... αγχώθηκα. Μας έπεσε η μία, έχουμε την άλλη.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vita Fix Gummies, για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε
1: μένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026, 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Happy Days Bazaar, στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
8: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Να δω.

0: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που, που τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
1: Λοιπόν, Γιώργο, είσαι έτοιμος για τα φάκελα?
0: Δεν της είπες κάτι να κάνει?
1: Ναι, όχι τώρα, με το που βγήκαμε αμέσως να με δώσεις.
0: Καλά σου λέει, τα φάκελα.
2: Να σας υπενθυμίσω ότι όταν λείπει ο Γρηγόρης, εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα.
1: Από πότε?
2: Από πάντα.
1: Κλείς το στόμα σου, ρίξε το σήμα.
3: Ούτο πούτο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
1: Έτοιμοι να παίξουμε τα φάκελα.
5: Είμαστε εδώ έτοιμοι να παίξουμε τα φάκελα.
1: Πες Γιώργο μου.
0: Πάρτε τηλέφωνο στο, δεν ξέρω, για πες το τηλέφωνο, δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: 2-11-7-7-9-31.
0: Πήρατε κατευθείαν για να παίξει τα φάκελα για 1000 ευρώ σήμερα που δεν έχουμε δώσει φράγκο. Δεν αντιδράω καλό, δυσίδες, δεν τον εντυπωσιάζει πια.
6: Δώστε ό,τι θέλετε.
0: Ορίστε, δεν θα πάρει κανείς ποτέ τίποτα. Λοιπόν, έλα, καλημέρα, καλημέρα. Μ' ακούτε?
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Μιλήστε, κυρία μου.
0: Ναι, δυνατόν.
6: Μιλήστε.
0: Πάρτε στο 100.
2: Δεν δουλεύει ούτε αυτό.
0: Τι έγινε?
1: Πες το 100. Ξανά, κλείστο.
0: Έλα, επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μα μιλήστε, κυρία μου.
6: Μιλήστε,
0: καλημέρα.
6: Πια.
0: Παιδιά, κάτι έχει γίνει. Δεν γίνεται δύο γραμμές να μην δουλεύουν, να βγαίνουν στον αέρα.
6: Ναι, Γρηγόρη μου.
0: Κάτι έχει παιχτεί. Δεν είναι δυνατό, ψάξω, ψάξω. Το έχω ζητήσει τόσες φορές.
1: 2-11-7-7-9-32. Πάμε.
0: Μα είναι δυνατό τώρα να συμβαίνει αυτό το πράγμα?
2: Βρε, καλημέρα. Βρενίκο μου, αυτά που λένε.
0: Καλημέρα. Κάνουμε πρωταθλητισμό. Καλημέρα. Καλημέρα, μωρέ.
2: Έλα, παιδιά, κάτι δεν κάνει. Ναι,
6: σίγουρα. Στο 32, για
0: πάρτε στο 32, ρε παιδιά.
7: Έλα, παιδιά.
0: Έλα, να
1: το έχουμε.
0: Μα πού είσαι?
7: Έλα, τι κάνουμε.
0: Εσύ σου να. Εσύ σου να. Και δεν μιλούσες.
2: Ο φίλος μας εδώ είναι στο 31 ή στο 32?
0: Στο 32, βγήκε στο 32. Το όνομά σας?
7: Πώς?
0: Το όνομα, το όνομα.
7: Ντένις.
0: Ντένις ή Ντέμις?
7: Ντένι,
0: Ντένι.
1: Μενή. Μενή, από Διονύση.
0: Ντένι.
7: Από Διονύση.
0: Έλα, Διονύση, έλα, Ντένι, Ντένι μου. Λοιπόν, θα παίξει τα φάκελα, έχει ξαναπέξει ποτέ τίποτα εδώ πέρα, κανένα παιχνίδι?
7: Χρόνια πριν.
0: Χρόνια πριν, θα το θυμόμουν το όνομα, ναι. Τι είχε παίξει, θυμάσαι?
7: Το Beat the Bomb.
0: Beat the Bomb, είχε κερδίσει τίποτα?
7: 80 ευρώ.
0: Α, εντάξει. Καλά, εντάξει, εντάξει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κερδίσει 1000 ευρώ τώρα, παίζοντα τα φάκελα. Λοιπόν, έχω 1, 2, 3, 4, 7 φακέλου, θα διαλέξει 3. Πρέπει να κάνει άθροισμα 5. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε το στόμα, τη γλωσσάρα εδώ πέρα. Την τσιπούρα, τις πατούσες, τα μπαλάκια, το κοτόπουλο, ένα σόβρακο και μια μπανάνα.
7: Ακούω. Τις πατούσες.
0: Περίμενα να τα βρω.
1: Πατουσάκιας.
0: Περίμενε, είσαι πατουσάκιας δηλαδή. Ωραία, πατούσες βγήκανε.
7: Θα πάρουμε τα ωραία τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια. Σταμάτα ρε Ντένι.
1: Γεια σου ρε
0: Ντένι.
1: Αγουστός.
0: Έλα, μπαλάκια βρήκα, πατούσες έχουμε. Είμαστε καλά μέχρι στιγμή.
7: Και θα κλείσουμε με το καθαρό το σόβρακο.
0: Το καθαρό το σόβρακο.
2: Ωραίο το τίμιο.
0: Ακριβώς. Και θα ξεκινήσουμε με το σόβρακο κατευθείαν.
2: Γεια σου ρε Βασίλη ταξιτζή.
0: Το σόβρακο έχει μέσα τον αριθμό 1.
1: Άρα
0: είμαστε καλά, είμαστε χαμηλά.
2: Πάμε για 4 και για 0.
0: Βγάζω το 1 εγώ εδώ να το βλέπουμε. Και θα συνεχίσουμε με το. Σε πάω στα μπαλάκια. Στα μπαλάκια.
7: Πάμε στα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια έχουν μέσα τον αριθμό 2 και χάσαμε.
2: Και γεια σας.
7: Δεν πάμε.
0: Πατούσες έχουν μέσα το 6.
7: Όχι, καλά είσαι.
0: Άρα.
1: Αχ, βρε Ντένι μου, κρίμα. Δώσε το δώρο του Ντένι.
7: Δεν βοήθησε.
1: Αφού δεν ξέρω τι έχουν μέσα.
2: Έλα, ρε Νάντσι.
7: Μια γνώμη, ρε παιδί μου.
0: Μια γνώμη.
2: Να σου πω, Ντένι, είσαι παντρεμένο?
7: Όχι, όχι.
2: Ελεύθερος.
7: Έτσι λέω.
2: Εδώ από Αθηνά.
7: Περιστέρι.
2: Ωραία, λοιπόν, Ντένι, θα σου δώσω μία δωρεπιταγή να πας σε ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Ωραία. Να πάρεις ό,τι θέλεις για το σπίτι με πολύ πολύ αγάπη.
7: Ευχαριστώ, ρε παιδιά.
2: Στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
7: Έγινε, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Έλα, Νάνση, βγαίνεις.
1: Βγαίνω, παιδιά, και θέλω να σας πω. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ για την έκθεση του Γρηγόρη, μέχρι την Κυριακή θα είναι στο ΤΑΦ εκεί, στο Μοναστηράκι, δίπλα στην Ερμού, πάρα πολύ κεντρικά. Θα σας ανεβάσω στα social κάποια στιγμή ώρες και τέτοια. Νομίζω μπορείτε να πάτε, αλλά δεν ξέρω τώρα τις ώρες και τα λοιπά. Και σίγουρα θα πάμε κι εμείς κάποια στιγμή, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν πήραν πρόσκληση. Ενώ ήταν ανοιχτό για όμως, βέβαια, η έκθεση. Δεν ήταν ότι ήταν κλειστή για το κοινό. Όποιος ήθελε ερχότανε. Το είπαμε στο ραδιόφωνο, τώρα πολλοί δεν το καταλάβανε. Σίγουρα θα περάσουμε κάποια στιγμή και αξίζει να περάσετε κι εσείς μια βόλτα να δείτε τη δουλειά που έχει κάνει ο Γρηγόρης. Όλοι με πιάναν χθες και μου λέγανε δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Ρίση, ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Όλοι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θέλω να σας πω ότι χορηγός της εκπομπής μας εδώ είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, η καθημερινότητα είναι γεμάτη ρυθμό, δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις, στιγμές για εσένα και μέσα σε όλα αυτά η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής. Δεν είναι πολυτέλεια, Νάντσι. Είναι ανάγκη, ισορροπία,
1: ανάγκη,
2: προστασία, αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί για κάθε ηλικία, για κάθε στάδιο, για κάθε μέρα. Γιατί όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, νιώθεις δυνατή παντού. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα, ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεται από την Ιντερμετ.
3: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Βλέπω ότι έχει καλοκαιριάσει ξαφνικά. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο.
2: Ποιο θα μας το πει?
3: Ο Σάκης Ανάντουλου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 9 του Οκτώβρη, Παρασκευή, λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Και σήμερα, μάλλον και σήμερα η μέρα θα παραμείνει πάρα πολύ καλή από πλευράς καιρού, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής και ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις που θα διατηρηθούν εξασθενημένοι. Θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες, μάλλον σχεδόν καλοκαιρινά επίπεδα, κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου, με πιο αυξημένη σχετική υγρασία από ό,τι τα προηγούμενα 24 ώρα. Και το Σάββατο θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, παροδικές συννεφιές κυρίως προς το μεσημέρι και μετέπειτα που θα πυκνώσουν προς το βράδυ και οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι με τον υδράργυρο κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Κυριακή προβλέπεται περισσότερη συννεφιά, μάλιστα η συννεφιά αυτή δύναται να δώσει κυρίως προς το απόγευμα βράδυ αργά κάποιες βροχές κατά διαστήματα, με τους ανέμους να παραμένουν γενικά εξασθενημένοι προς κερανότη στα 4 με 5 μπουφόρ και τη θερμοκρασία εξαιτίας της συννεφιάς να πέφτει λίγο και να μην ξεπερνά ο υδράγυρος 25 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα και Τρίτη τα τελευταία στοιχεία θέλουν πολύ άστατο τον καιρό στην Αττική, κυρίως την Τρίτη, ίσως και την Τετάρτη, να έχουμε αρκετές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, με τους ανέμους να γίνονται λίγο πιο βόρειοι, κυρίως προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια πτώση. Λεπτομέρειες φυσικά θα έχουμε από Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Την Οκτώβρη, το 10ο καλό του χρόνου.
6: Εγώ έχω αρχίσει τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αισθάνεται.
1: Νομίζω λοιπόν, και ο Ακύλας είχε έρθει χθες.
0: Ο Ακύλας ήρθε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ακύλα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο παιδικό τραγουδάκι να βγάλουμε γραμμή, θέλω να κάνουμε ένα review σε μια ταινία. Μια παιδική ταινία.
2: Νόμιζα ότι θέλεις να κάνεις μια
0: εποχή των παγετώνων, νούμερο 4. Να ακούσουμε λιγάκι τι ακριβώς από τους ειδικούς.
3: Στο Netflix έχει βγει ότι που στο τέλος που κυνηγάμε τον τελάστο δεινόσαυρο με την φίτσα που ήταν έτσι. Ο δεινόσαυρος που τους κυνηγάγε στη αρχή. Τον είπε κότα. Ο Ντιέγκο. Πολύ αστείο. Ήταν η Μάτα Μαμούν και η οποία που έχει το δεινόσαυρο.
0: Αυτά. Αυτό ακριβώς γίνεται στην ταινία. Ήταν spoiler, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να το
4: παιδί
0: πω.
4: Spoiler,
0: σαχέ. Αυτό ακριβώς γίνεται στην εποχή του δεινοσαύρου, το νούμερο 3.
4: Αχ, Βαλέρια μου, γλυκιά.
0: Ναι, είναι ηθοποιός. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε γραμμή στον αέρα γρήγορα, να βγει ένα παιδάκι πριν μπει στο σχολείο τρυπώσει μέσα, να μας πει τι τραγούδι θέλει να του βάλουμε να ακούσει.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι?
6: Φίλιππος.
1: Γεια σου, Φίλιππάρα μου. Από πού τηλεφωνείς?
6: Από Λακωνία.
1: Από ποια περιοχή στη Λακωνία?
6: Από Σκάλα Λακωνία.
1: Πω, έχουμε πάει με τον Πανέκη και εκεί πέρα. Τι ωραία περάσαμε.
0: Ναι, παρουσιάσαμε και το καρναβάλι. Πρόπερση, ναι, νομίζω.
1: Πρόπερση.
0: Ήρθες να μας δεις?
6: Ναι.
0: Μας είδες?
6: Ναι.
0: Τι ήσουν αντιμένος? Τι ήσουν αντιμένος? Στο καρναβάλι, θυμάσαι?
7: Πάκμαν.
0: Πάκμαν.
7: Πάκμαν.
1: Μπάτμαν, καλέ.
0: Πάκμαν ή Μπάτμαν, παιδιά.
7: Πάκμαν. Πάκμαν δεν ήσουνα.
1: Μπάτμαν.
6: Ναι.
7: Πάκμαν, αυτό θυμάμαι, είχε και γκρουπ.
0: Αυτοί που τρώνε τις μπίλες.
7: Πάκμαν, ναι.
0: Και κυνηγάνε τα φαντάσματα.
7: Ναι.
1: Φιλιππάκο μου, έχεις διαλέξει ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
6: Ναι.
1: Ποιο?
6: Το Diamond της Ριάννα.
0: Το Diamond
1: της Ριάννα.
0: Της Ριάννα.
1: Ωραία επιλογή έκανες.
0: Ωραίο ρε φίλε. Έχεις και μία αδερφή?
1: Αδερφό ή αδερφή έχεις?
0: Φίλιππε!
1: Δεν έχει καλή
0: γραμμή. Τον έφαγε το φάντασμα.
7: Φίλιππε, μας ακούς?
6: Ναι,
7: α,
6: έχω
7: έλα.
6: Και αδερφό.
7: Έχει
6: αδερφό.
7: Και αδερφό και αδερφή. Πώς τους λένε? Ναι.
6: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος.
7: Γεια σου, Χρυσάρα μου, γλυκιά.
0: Γεια σου, Χριστό. Είσαι μεγαλύτερος, εσύ πόσο χρόνο είσαι?
6: Είμαι... τον περνάω για ένα λεπτό και είμαι 7 χρόνια.
0: Α, είστε δίδυμοι.
7: Είστε δίδυμοι.
6: Ναι.
0: Γλυκούλια μου. Ωραία, φίλε, τέλειο.
1: Παιδιά,
0: είναι αυτό.
1: Παιδιά, μοιάζετε μεταξύ σας? Είστε τελείως.
6: Όχι. Είμαστε σε διαφορετικούς άκους.
0: Είστε διζυγωτικά. Μπράβο.
1: δηλαδή ο ένας πώς είναι και πώς είναι ο άλλος?
6: Εγώ μοιάζω στη μαμά και ο Χρήστος στον μπαμπά.
0: Άντε ρε, τέλειο είναι αυτό, ε.
1: Μπράβο ρε παιδιά, τι ωραία που τα μοιράσατε, να μην στεναχωριέται κανείς. Λοιπόν, οπότε στα τραγούδια σας αρέσουν τα ίδια?
6: Ναι.
1: Τέλεια.
7: Μάλιστα.
1: Εμείς σας το αφιερώνουμε με πολύ αγάπη.
0: Βέβαια τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση στα διδυμάκια μας. Εγώ βλέπω να έρχεται ο Πάκμαν. Να τρώει. Πάει δεξιά, πάει αριστερά. Βέβαια δεν είναι μόνος του. Είναι κι άλλος ένας μαζί. Ποιος είναι, παιδιά?
6: Ο Καπετάνιος.
0: Ναι. Μάλιστα, Καπετάνιος.

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
1: Oh, Fera.
2: Fera.
3: Fera.
4: Πρωινό Φέρα.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
11: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
7: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
9: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
10: Φτιάξε μου ένα καφέ
9: και στον πίνω σκέτο.
10: Και μη βάζει ζάχαρη.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλέ!

0: τι ωραία επανεκτέλεση διασκευή ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Ματιάμπα, έτσι, είσαι άλλος ένας αδικημένος τραγουδιστής για μένα. Φωνάρα ο τύπος, μπορεί να τραγουδίσει τα πάντα, υπέροχος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, παιδιά. Να συνδεθούμε με τον Βαλάντη, παρακαλώ. Γρήγορα, γρήγορα.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
4: Γεια σου, Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ.
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το επόμενο.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
7: Έλα, αγοράκι μου.
6: Τι κάνετε, πού βρίσκεστε?
7: Βαλάντη, συγγνώμη τώρα που θα σου πάω στο που βρισκόμαστε εμείς.
6: Ναι.
7: Το θέμα είναι που ήσουν ασύχθες το βράδυ, δεν ήσουν καλεσμένο.
6: Και εγώ το βράδυ δεν άντεχα, είμαι πολύ κουρασμένος. Πήγα τάστησα όλα από την αρχή μέχρι το τέλος εκεί πέρα. Κατέβηκα από χθες το βράδυ, είναι εκεί. Προχθές το βράδυ, μάλλον έχω χάσει τις μέρες.
7: Γιατί δεν σε είδα?
6: Γιατί ήμουν υπεύθυνος για να βάλω τα καρφιά στους τείχους.
7: Ναι.
6: Να μπουν τα κάδρα. Πώς θα μπουν τα κάδρα, μα
7: εσύ τα βάλε.
6: Εγώ τα βάλα. Τα ίσιοσα, τα αλφάδιασα. Ένα-ένα
7: προσεκτικά.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Κάτι τζαμάκια, τα τζαμάκια τα καθάρισα όλα.
7: Πώς τα καθάρισες?
6: Του και πατσαβούρι. Του πατσαβούρι. Τις γωνίες. Πόσο δύσκολο να καθαρίσουν όλα.
7: Έκανες πολύ ωραία δουλειά.
6: Έκανα καλή δουλειά. Και εγώ μόνο τα καρφιά βάλα. Δεν είδα το ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα, αλλά έμαθα τα καλύτερα.
7: Ναι.
4: Όλοι με ρωτούσαν για σένα.
6: Εντάξει, και έχω κρατήσει και ένα το καλύτερο έργο.
7: Το τζούρνεψες?
6: Το κάπησα εγώ.
4: Ποιο?
6: Τι θα το.
4: Τη Μέρλιν.
6: Να ψάξετε, δεν στην ύπη. Ψάξετε, δεν στην ύπη. Αυτή τη τέτοια.
7: Τζούρνεψες έργο.
6: Η Μέρλιν.
4: Η
6: εγώ να μην ήταν η Μερκούρη. Πάγα μου το πίνει.
4: Μεγάλο πήρες.
6: Θα το φέρω πίσω. Θα το φέρω πίσω. Εγώ την Μερκούρη ήθελα να βάλω μέσα γιατί με είχε βοηθήσει πολύ τότε όταν ήταν υπουργός πολιτισμού.
7: Μα είχε
6: βοηθήσει πάρα πολύ.
4: Μα ζούσες
6: τότε. Μη είχε ντύσει η αίρια. Είχαμε πάει στην Ολυμπία για την αφή της
4: φλόγας. Μα ζούσες τότε.
6: Ζούσα, ήμουν μικρό παιδί. Μη είχε ντύσει, ήμουν η πιο μικρή η αίρια. Ναι. Αυτή που κάθισε δίπλα στη φλόγα. Και άπαξ τη φλόγα και καρβούνια.
4: Γιατί τον φαντάζομαι η αίρια.
6: Ήμουν με σγουρό μαλάκι, πολύ ωραίο. Δεν είχα μουστάκια και μουσια τέτοια. Είχα καθίσει δίπλα και έλεγα κάτι. Ω, τα μάλα. Τώρα που είπε ο μάλα μου, μου πει η μέση από χθε.
4: Γιατί
6: ετοιμάζω και εγώ δικιά μου έκθεση στο Ζεφύρι.
7: Ζήλεψες,
6: σύντομα όταν τελειώσει ο Γρηγόρη. Είναι κάποια αντικείμενα,
7: ναι,
6: τα οποία με έχει δώσει ο Καρβέλας,
4: ναι,
6: και θα τα βγάλω σε έκθεση. Έχω α πούμε η κουστούμια από τη μάλα. Έχω κάτι κυροπήγη από τους δαίμονες.
7: Αλήθεια,
6: πολύ ωραία, ναι. Ό,τι υπήρχε που έχουν συνεργαστεί.
4: Πώς θα τη βαφτίσεις?
6: Πάρτα μου λέει να μην τα βλέπω.
7: Ναι.
6: Τα είχε σε μια αποθήκη και του λέω ας σας ξεχρεώσω εγώ, θα τα μαζέψω όλα.
7: Πώς θα την πεις την έκθεση?
4: Ο Γρηγόρης την είπε φως.
6: Φως. Πού θα την πω, νερό τηλέφωνο, ξέρω εγώ πώς θα την πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ριζικό, γιατί γίνεται ένα πραγματικό χαμούλη σήμερα εδώ πέρα κάτω. Έχει να πούμε πολλή κίνηση στον ανεβασμό στην Εθνική Οδό, στον κατεβασμό από Περιστέρι μέχρι εκεί να στρίψει για Εγάλεο. Έχει πολλή κίνηση από το Δαφνί μέχρι το Ορμοκαίδιο. Έχει κίνηση που αλλού στην Αττική Οδό, εκεί πέρα κλασικό κομμάτι από Ζεφύρι μέχρι το Μολ. Ανοίγει ένα μικρό κομματάκι εκεί στο ύψος της Νέας Ιωνίας, αλλά μετά μην τρέχετε πολύ και μετά σταματάει και πάλι. Και έχει πάρα πολύ κίνηση στην Πίνδο, εκεί πέρα που ενώνει από την Κατηχάκη για να βγεις στην Μεσογείο και στην άλλη, ώστε να είναι την Κηφισίας. Αυτά πάνω κάτω, παραλιακές είναι καλές. Οι βουλιαγμένες κάτι εκεί, τόπους εκεί στο Ζήτη Πλάζα, προσέχεται στην Κλειφάδα, είναι πυγμένο. Και αρκετή κίνηση στον ανεβασμό από Βούλα για να πάθει βάρη.
7: Τέλεια.
6: Αυτά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Φιλάκια.
6: Έτσι, θα τα πούμε, θα είμαι εγώ στην έκθεση σήμερα πάλι.
7: Α, θα ξαναπάς.
6: Θα παίξω αξόφωνο, ναι.
4: Γιατί
8: δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
9: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πάμε να δώσουμε και ένα καλάθι κρέατα και για σήμερα. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με ανθρώπους που περιμένουν εκεί να σας συμβουλεύσουν ποιο είναι το κατάλληλο κομμάτι κρέατος να πάρετε για αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε για την κάθε μέρα που θέλετε να μαγειρέψετε. Με πάρα πολλά καταστήματα και στη Νέα Ιωνία έχει και στον Άγιο Στέφανο, έχει και στην Αργυρούπολη, έχει και στο Περιστέρι, έχει παντού, έχει μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Οπότε στείλτε μήνυμα γιατί θα δώσουμε και σήμερα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για εσάς με πολύ πολύ αγάπη. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr. Ειδικά αν είσαι κρυός ή ταύρος, είναι η μέρα σου. Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια μου το είχε ζητήσει προχθές. Ποιος είναι? Αργής.
1: Κουρκούλης ρε φίλε.
3: Πριν πω τα ζώδια, θα σας πω ότι στην παρέα μας είναι και το Jack and Jones. Δύο νέοι προορισμοί για ανδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones στον πρωτόροφο του The Mall και στο Χαλάνδρη, στη Λεωφόρο Παντελής 4. Πήγαινε από εκεί, ανακάλυψε τις νέες συλλογές, μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. The Mall Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα trends, γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit.
4: Βάλαμε χορηγό στα ζώδια.
0: Δεν κατάλαβες, μας τα ζητάνε τα ζώδια όλοι χωρικοί. Λέω παιδιά, εγώ τα ζώδια δεν τα πουλάω. Είναι της κουβαρούλας μου.
3: Αυτός θα τα πουλάει. Γεια σου ρε Μαραντόνα.
4: Μαραντόνα το βράδυ μαζί, ε.

0: Κάθε Παρασκευό Σάββατο είμαστε εκεί στο Έντεν, στη Θεσσαλονίκη, μαζί με Μαραντόνα και Γαλμάνη.
1: Χαρά που θα την πάρει η Ιουλία.
2: Απόψε που μου λείπεις νιώθω πως θα τρελαθώ.
0: Και με το Μιχάλη
3: Τρατζίδι.
0: Ναι.
3: Ξέρω πως. Λοιπόν, είμαστε live στο TikTok. Πάμε Παρασκευούλα σήμερα, μην ξεχνάτε, έχουμε το πάρτι μας. Όλοι μου το ζητάτε, όλοι μου το λέγατε. Χθες μου λέγατε τόσα ωραία λόγια εκεί στην έκθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε το ζώδιο. Η μισή μου λένε γιατί ξεκινάνε νωρίς και δεν τα προλαβαίνουν και οι άλλοι μου λένε γιατί καθυστερείτε. Ας πούμε, στο μπαρ ήταν ένας φίλος, έτσι με το μακρύ μαλλί, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, κρυός.
2: Γιατί πικραίνεσαι.
0: Πάντως πολύ αγάπη, όντως παίρνουμε όλοι πολύ αγάπη σε αυτό το πρωινό.
3: Κρυός λοιπόν. Προστατεύστε τον σύντροφό σας από τις περίεργες αντιδράσεις σας, τις οποίες εκλαμβάνει ως απόρριψη. Νομίζει ότι δεν τον θέλετε. Ξεκαθαρίστε τις θέσεις σας, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους σας.
0: Κάτι έγινε με τον ήχο, για δες.
3: Πειθαρχήστε σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό σας χώρο και τις επιθυμίες των συνεργατών σας.
2: Πώς να μη σε ξαναδώ.
0: Παιδάκια μου, μισό λεπτό το βλέπω, το βλέπω. Κάτι τους κάνω νόημα, το βλέπω, το βλέπω.
2: Πώς να ζήσω μακριά σου, εγώ πάντα θα
3: είναι
2: με
3: Μιχαηλή, τον μ' ακούς, λέω τον Ταύρο.
2: Τα λείπεις, τα μιλώ.
3: Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας και ξεφύγετε από την καθημερινότητα που σας πνίγει.
0: Ναι.
3: Δεν χρειάζεται να κάνετε πάντα του κεφαλιού σας και να αγνοείτε επιδεικτικά τις γνώμες των άλλων. Μια μικρή εκδρομή μακριά από το χώρο που κινείστε θα σας δώσει κουράγιο να συνεχίσετε.
1: Έμαθα ότι εχθές η Τίνα Μιχαηλίδου έκλεισε ένα πολύ ωραίο deal με τον Τάσο Ντούγκα.
3: Αλήθεια.
1: Άμα θέλετε μπορώ να σας πω και τι.
3: Τι.
1: Να πω Τίνα.
2: Πώς θα αναστηθώ.
3: Πάμε σε αλλαγή. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας εδώ πέρα. Φιλιά στην Πάτρα. Γεια σου Στέλλα. Στην Αναστασία μου. Στη Σιμέλα και στην Αγάπη.
1: Γεια σου Μίνα μου γλυκιά. Ο Περά παιδιά εκεί στα φανάρια του Βλάχου απέναντι.
3: Ήρθε και η Μίνα μας θες.
1: Κούκλα η Μίνα εχθές με την κοράκλα της.
3: Πείτε μου λίγο, αυτή η εβδομάδα πέρασε γρήγορα.
0: Αυτή η εβδομάδα πέρασε γρήγορα.
1: Πέρασε αργά και βασανιστικά.
0: Πού λέω τώρα μάρια όλο το σχολείο.
1: Μία εβδομάδα που...
0: Που τι.
1: Να πάει και να μην ξανάρθει.
3: Για μένα δεν ξέρω ρε παιδί μου, έφυγε νερό.
2: Όπου κι αν είσαι.
3: Και περνάω στα διδυμάκια. Ζήστε το σήμερα όσο καλύτερα μπορείτε, μια και ο φόβος δεν σας βοηθάει να ζήσετε το παρόν. Τολμήστε να προβείτε σε αλλαγές τις οποίες οι άνθρωποι που σας περιβάλλουν δεν φαντάζονται. Δρομολογήστε τις υποθέσεις σας που εκκρεμούν εδώ και καιρό χωρίς βιασύνες. Γλυκό φιλί θα στείλω στον Νίκο Κουρκούλη που τον αγαπάω τόσο πολύ.
2: Κάποιες
3: νύχτες. Σας έχω πει όταν τον βλέπω τον Νίκο, θέλω μόνο να γελάω και να περνάμε καλά. Δεν μπορώ με αυτό το πρόσωπό του.
2: Και θα κρατώ τη γεύση σου από το φιλί στο στόμα.
3: Καλημέρα και στη Λένα από την Αλβανία.
0: Ο Κουρκούλης δεν μοιάζει λίγο με τον Νίκο από την Ισιώτησα.
3: Όχι ρε, έχουν τελείως διαφορετικό στυλ. Μόλις τον βλέπω θέλω να γελάσω, με κοιτάει και θέλω να πέσω κάτω. Το παθαίνεις αυτό με ανθρώπους. Είναι τα μάτια του που γελάει η ψυχή του. Είναι πως με το Λιανό που σκέφτομαι κάτι πονηρό θα πει, κάτι βλακία θα πει, θα γελάσω.
1: Πόσο γελάσαμε με τον Κουρκούλη στο Survivor.
3: Πες μου ρε παιδί μου.
1: Πεθάναμε στο κέλιο, ήταν η δεύτερη φορά που ήρθε φέτος. Δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
3: μα δεν έχει τρομερό χιούμορ αυτός ο άνθρωπος.
1: Κριτική επιτροπή τώρα, εγώ ο Κουρκούλης και η Στεφανία. Κλάμα.
3: Δεν μπορώ. Είναι και αυτά που κάνει τα υπόκοφα που κάνει κάτι τέτοια. Υποφέρω. Καλημέρα και στην Ειρήνη από τη Λιβαδιά. Γεια σου Δημήτρη από Ηράκλειο.
1: Και τη φωνή έτσι. Τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές.
3: Βέβαια.
1: Υπάρχει τίποτα.
3: Σε όλους τους ταξιτζίδες, γεια σου Κώστα.
0: Πού τραγουδάει κάπου.

0: καρκινάκια, μην παραδώσετε εργασίες που απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς σε ανίδεους ανθρώπους. Στήριξτε τις πρωτοβουλίες του συντρόφου σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις επιλογές που κάνει. Δεν έχει όρεξη για καυγάδες, αν και με τον τρόπο σας προκαλεί εντάσεις με τον τρόπο του. Λοιπόν, έβλεπα χθες τη Λίτσα Πατέρα που έλεγε στα ζώδια ότι η Αφροδίτη μπήκε είναι ανάδρομη, γιατί μπήκε ανάδρομη στο Σκορπιό. Το νου σας, αυτό σας λέω μόνο.
1: Τώρα έμαθα ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
2: Στη στιγμή που το μυαλό μου γύριζε σε σένα, τα έλεγα ξανά στον εαυτό.
0: Μου στέλνετε σήμερα πως είμαι, τι είμαι. Είμαι χάλια.
1: Γεια σας, Εύα.
0: Είμαι έκνης.

0: Χούλιο δεν την έχουμε παίξει. Χθες έδωσα τα τελευταία
1: Χούλιο
0: στο μοντάζ. Λογικά σήμερα θα ξεκινήσει να παίζει. Συνεχίζουμε με τα λιοντάρια, με τον κύριο Χούλιο, τον ποδοσφαιριστή.
1: Χούλιο!
0: Λοιπόν, θα πρέπει τα λιοντάρια να προσαρμοστείτε στους γρήγορους ρυθμούς που απαιτούν οι δραστηριότητές σας. Οι ανοιχτές συζητήσεις θα σας χαλαρώσουν. Βάλτε σε τάξη θέματα που σας απασχολούν. Για να επιβληθείτε και να επιβάλλετε τις απόψεις σας, δεν χρειάζεται να απορρίπτετε

0: Λοιπόν.
1: Όπα!
0: Παρθένος.
1: Έλα, Παγιώτη.
0: Μην ασκείτε μονίμως έντονη κριτική στους φίλους και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και μην τα αποδοκιμάζετε.
1: Έλα, Παγιώτη, που θα ψάξω εγώ.
0: Το να είστε απόμακροι και ψυχροί με τους γύρω σας δεν σας κάνει να φαίνεστε καλύτεροι στα μάτια τους. Παιδιά, δεν είναι έτσι, Παρθένη. Γιατί τα λέτε αυτά. Γεια σου, Φωτεινούλα. Παρθενάκι γλυκό.
2: Έτσι,
0: πάρτε και ένα λιανό που χορεύει.

0: πια δε με πειράζει. Αν μου πεις δεν μ' αγαπάς.
1: Έλα Παναγή, σήκω χορέψε με το παλικάρι μας. Και πήγαινε.

0: Δυστυχώς. Ο εγωισμός και το έντονο πάθος σας θα σας δυσκολέψουν στην ερωτική σας σχέση.
1: Ναι, με έχει δυσκολέψει ήδη.
0: Εάν πιστεύετε ότι μέχρι στιγμής τα έχετε δει όλα, θα διαπιστώσετε ότι κάνετε λάθος.
1: Μα τα έχω δει, σου λέω.
0: Υπάρχει το ενδεχόμενο σήμερα να σας αναστατώσει ένα γοητευτικό χαμόγελο.
1: Έχω αναστατωθεί, Νάνση, με το δικό σου σήμερα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει.
0: Περνώ στο ζωδιό μου, Σκορπιός.
2: Να το!
0: Έρχεται και φλόγα.
1: Έλα! Πριν περάσει στο Σκορπιό,
2: με τι παίζεις?
1: Να πω ότι πήρα την απόφαση, πουλάω. Από 1000 ευρώ έχω 2 βραχιολάκια από μια συναυλία που δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
2: Ναι! Συλλεκτικά όλα, έτσι.
0: Και εγώ το έχω!
1: Έτσι!
0: Σκορπιός!
1: Και από τραγούδια που μπορεί να μην ξαναϋποθούν και ποτέ. Προλάβετε το!
2: Με τι παίζεις?
0: Με τι παίζεις?
2: Με τι παίζεις, αγόρι μου, με τι?
0: Λοιπόν, για να δω τι λέει το ζώδιό μου, θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε μόνο αν αφήσετε να δουλέψει η λογική σας. Είμαστε αισθηματίες, Σκορπιοί. Μην είστε απεσιόδοξοι και αν είστε μόνοι, αναζητήστε το.

0: Τι, ε!
1: Χαμός θα γίνει! Κούκλος ο Παναγής. Δεν στο παίρνει κανένα σκαλιό.
2: Είμαι. Η αλήθεια είναι.
1: Δικό σου πάρτονα.
3: Δεν το διεκδικεί
2: κανείς. Είμαι, Γιώργο, πε.
3: Πώ το κάνει.
1: Τι κάνει, ρε. Τι.
3: Βγάζει κάτι.
1: Πε μα τα tips ομορφιά σου.
2: Θα κάνω beauty routine εγώ.
1: Αυτό θα κάνει. Αλλά σε θέλω με στέκα στο κεφάλι αυτέ τι ψηλέ.
2: Γιώργο.
1: Λοιπόν, το ξόδι. Πάμε σε αλλαγή. Όσο αγαθές και να είναι οι προθέσεις σας, μην πάρετε μέρος σε μια συζήτηση στην οποία θα υπάρχουν ανταγωνιστές σας. Σε θέματα που αφορούν το συναισθηματικό σας τομέα, αφήστε την καρδιά να σας οδηγήσει. Καλούνται εγώ καιρός. Οι επαφές προβλέπεται να είναι ευχάριστες, χωρίς ανασταλτικές ιδέες και προκαταλήψεις, και σε αυτό θα σας βοηθήσει η εμπειρία των προηγούμενων μηνών, ασχέτως αν πιεστήκατε λίγο. Θα έχεις ευχάριστες επαφές. Σας βοηθήσει η εμπειρία των προηγούμενων μηνών, ασχέτως αν πιεστήκατε λίγο.
0: Κοίτα,
1: θα έχεις ευχάριστες επαφές.

0: Λεσόρ,
1: Πάμε και στο τελευταίο, το κάπου-κάπου δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ρίχτω και αυτό, για να κλείσουμε με αυτό.
2: Αμάν!
1: Κλείνουμε τα ψαράκια. Διαφοροποιούνται οι πεπιθήσεις σας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας ταυτότητας, την οποία θα προβάλλετε προς τα έξω. Αποφύγετε κουραστικούς ανθρώπους ή επιλογές που δεν σας ικανοποιούν και αυξήστε την τύχη σας και όχι μόνο.
2: Γεια σας, με σαμψούντα, έλα, δώσε.

0: και πολύ σύντομα κοντά σας. Μην ξεχνάτε, το πάρτι της Παρασκευής έρχεται.
1: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
2: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου, απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

0: έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
5: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι!
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι!
15: Πολλά, σενιόρ Μακής!
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε! Euro Jackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
5: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: Θα δώσουμε καβράγκο, τι θα γίνει.
1: Αν θα το δώσουμε, λέει.
0: Να το δώσουμε, παραγγείλμα.
2: Κίκι. Κίκι.
3: Εκείνο.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: Παρακαλώ. Γιατί δεν μιλάτε πάλι, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα.
0: Πάρτε στο 32 παρακαλώ, γιατί το 31...
6: Καλημέρα.
0: Άννα, καλημέρα. Το όνομά σας.
6: Τζένι.
0: Τζένι, είστε στο... Πού είστε, στο διάδρομο. Ακούμε πολύ βάθος.
6: Η πολυκατοικία, επειδή σφουγγαρίζω.
0: Α, σφουγγαρίζετε, μάλιστα.
1: Τζένι είναι δικιά μας.
0: Τζένι είναι δικιά μας.
1: Είναι πελατάκι, Τζένι.
0: Αφήστε λίγο τη σφουγγαρίστρα, μήπως πιάσουμε τίποτα λεφτά τώρα εδώ στο Beat the Bomb. Μας ακούτε καθαρά, εσείς τουλάχιστον.
6: Ναι.
0: Τώρα σας ακούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, το ξέρετε το παιχνίδι.
6: Ναι.
0: Το ξέρετε. Άρα έχετε κερδίσει ποτέ στο Beat the Bomb ή σε κάποιο άλλο παιχνίδι εδώ του πρωινού.
6: Ναι, 80 ευρώ πριν 2 χρόνια.
1: Άντε να δούμε τι θα κάνει σήμερα, Τζενάκι.
6: Θα το αφήσουμε, μακάρι.
0: Λοιπόν, εσείς ξέρετε, ακολουθήστε το ένστικτό σας και παραγγεί, beat the bomb, παίζουμε!
5: Beat the bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 2 ευρώ. 18. 38. 48. 57 ευρώ.
6: Δεν πειράζει.
1: Αυτό ήταν Τζενάκι μου, θα ξαναπάρεις εσύ.
0: Ήτανε πλίτσι δε
6: μπομ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

0: Ποιος το είπε αυτό, ποιος το είπε, ποιος το είπε αυτό, ποιος το είπε, ποιος το είπε. Ποιος είπε πως η τέλεια κουζίνα πρέπει να είναι και περιπλοκή.
1: Ποιος είπε.
0: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζεται είναι οι σωστές επιλογές για premium απλότητα. Στα Lidl θα βρεις air fryer, πρακτικά μπόλους ερευνήσματος και σύστημα χεροπύρουνων από ανοξύτωτο ατσάλι, αλλά και premium τηγάνια και κατσαρόλες, όλα σχεδιασμένα για περισσότερη καινοτομία και ευκολία στην κουζίνα σου. Κάνε τις μικρές σωστές επιλογές και δώσε στην καθημερινή μαγειρική σου αέρα πολυτέλειας. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παναγία, ποιο ήταν αυτό το τραγούδι που είχαμε κάνει βίντεο που εγώ συγχώρευα. Ποιο είπε μάτια μου. Ποιο είναι αυτό, το ξέρεις ρε Γιώργο, ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Να το βάλουμε μία τώρα.
0: Μάμιος το λέω μας.
1: Google ρε το λίγο Παναγή.
0: Να ζήσε μάτια μου.
1: Λοιπόν, με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Το βρήκε το Αλάνι.
0: Καψάλισε, καψάλισε. Έρχεται σύντομα.
1: Μου είπε τι ετοιμάζει το αγόρι μου. Βάλ' το λίγο.
0: Που εγώ το βάλω αυτό.
1: Ναι. Ποιος είναι αυτός.
0: Κάτσε το φωνάκι μου.
2: Έλα, είμαι με το φορτηγό τώρα. Πρέπει να σβήσω να βάλω βενζίνα.
1: Πόπο, φτιάχνω με τρελαίνω.
2: Για να βάλω πετρέλαιο σου λέω, κλείνω, σε παίρνω μετά.
1: Περίμενε λίγο ακόμα. Ποιος το πεκούκλα μου. Ποιος.
2: Έλα, πρέπει να κλείσω, λέω, να βάλω βενζίνα.
1: Κράτα το λίγο. Κράτα την κάνουλα.
0: Ποιος σου είπε, μάτια μου.
3: Και η καρδιά μου λαχταράει να γίνει τερίμε την ίδια σου.
2: Έλα, το βάλει ο Νίκος.
0: Έλα, το βάλει ο Νίκος, το βάλει ο Νίκος.
1: Αμάρα ξενέρωται, Παναγή.
0: Ξενέρωτος είναι μόνο.
2: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν, παιδιά. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής. 11-14, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε σε break να επιστρέψουμε με το πάρτι. Τι λέτε. Έλα, φύγαμε.
4: Πάμε σε break και φάμαστε.
5: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
6: Euphoria.
5: The Pit. Τε, τι λέτε. Ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του.
6: Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
11: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: στιγμή περισσότερα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: κι εγώ το φίλι.
1: Έλα μου εκεί.
2: Ας ακούσουμε λίγο Βύση.
0: Ποιος είναι αυτό
2: Παναγή, δεν ακούγομαι.
0: Που σου είπε δεν σ' αγαπώ.
1: Ποιος το είπε Παναγή μου ότι δεν σ' αγαπώ.
0: Καναπέξω μαζί.
2: Βάλε την αλήθεια ψυχή, δεν του Καρβέλα.
0: Σε κάθε λιό βασί.
1: Αμάνα, αμάνα, αμάνα. Πάρε κι αυτό να έχεις.
0: Πονώ για να στενάζω.
1: Η σειρά δεν είναι τυχαία.
0: Να γυρίσεις σπίτι μας.
1: Έλα παιδιά.
0: Καρδιά μου στο φωνάζω.
1: Πάμε για τις αφιερώσεις σας. Ο Γιώργος έχει πολύ όρεξη.

0: Κωνσταντίνε μου, λίγο το επίπεδο πια.
1: Το έχουμε χάσει.
2: Δεν έχουμε επίπεδο εμείς.
1: Έλα!
2: Μέγισε και σένα.
0: Λίγο για όνομα του Θεού.
2: Γλυκό φιλί και στα κορίτσια μου εκεί στο 5fashion.gr. με τις ρουχάρες του.
3: Κόσμε μου, πού είσαι,
0: Στέλλα. Είτε καντάν, Στέλλα.

0: αυτό.
1: Βασανίζεις στο πέρασμά σου. Με συγκλονίζεις.
0: Με συγκλονίζεις, Παναγή. Αφιερωμένο σε όλους όσους μας ακούνε.
2: Η Άννα λέει, παιδιά, συνεχίστε έτσι, μπράβο Νάνση, με αυτά τα τραγούδια. Τι να πω,
0: ντροπή.
2: Να πω. Όλοι τόσοι ντέκα πια εκεί έξω.
0: Σε βλέπω κουνιέσαι λιγάκι.
2: Τώρα κάτι μου.
0: Κάτι γίνεται.
2: Κάτι μύρισε. Κάτι με ηλέκτρισε μέσα μου.
3: Στην αγάπη μας να παγίσαι με κι δυο μας.
0: Βάλε και κατσίγανη μετά.
3: Ακυβέρνει το καράβι.
2: Αμάνα.
0: Σε όλα τα κυβέρνητα.
2: Ναι.

0: Ανάνση από το The Athens. Άσε το κορίτσι με τις ματάρες αυτές να μας φτιάχνει τη διάθεση.
1: Τι όμορφη Άτζελα.
0: Τι όμορφη Άτζελα εχθές. Καλό και ότι ο φίλος μου ο Κώστας δεν πάει πίσω.
1: Ο Κώστας, αλλά τι μας έλεγα να τη δω καιρό.
2: Νάτο.
1: Μπήκε κι αυτό.
0: Γεια σου Τατιάνα από τα Χανιά.
1: Και πυργάκι μου ζητάνε.
3: Γιώ, μωρέν ηχογραφήσει λίγο περίεργες.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, αν θυμούν, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι βλάχος.

0: shop το Effort Design και σε όλα τα κορίτσια στην ομάδα του Effort Design που ήρθαν χθες και ήταν κούκλες.
1: Να πω και μια καλημέρα στο γείτονά μου στην Κεφαλονιά. Γεια σου Δημήτρη Χατζή.

0: λέει οριακά δεν πιάνω κόσμο στο τρένο να στήσουμε χώρο.
1: Πιάσ' τους όλους καλέ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Τι θέλετε να ακούσετε, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Nancy.Antonio. Τώρα Τζιλιανός δεν σας λέω γιατί δεν...
1: Όλα τα βλέπουμε, μην νομίζεις.
2: Γεια σου ρε Γιάννη.

0: Στέλιο, ένα βημάκι ή ένα βολάνι.
1: Το ζητήσετε. Πάρτε και την πυρκάκι. Βάλε μου και ένα λιβανατέικο, σου παρακαλώ.
0: Μία καλημέρα από το Δημήτρη, τον Κώστα στο εγκληματολογικό. Μας ακούνε από το εγκληματολογικό. Κανόνισε.
1: Εδώ γίνονται τα μεγαλύτερα.

0: γυρίσω τώρα σε λίγο. Βάλε το λιμανατέικο. Εμείς στο χωριό, ξέρεις τι κάνουμε. Όταν ξεκινάει ένα γλέντι, ξεκινάμε με το λιμανατέικο. Που σημαίνει ότι όλος ο κόσμος μπορεί να χορέψει. Και με αυτό κλείνει.
1: Νίκο.
0: Με αυτό το τραγούδι. Με πιάνει με τριχύλα.
1: Αν δεν είχα και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Αφιερώνει, λέει, Άννα Βύση στον Νίκο Καρβέλα.
2: Νεκρότσικο.

0: αυτόν εδώ πέρα. Τον αρχιβλάχο, τι θα τον κάνω.
1: Να τις κάνω ένα αυτό.
2: Να κοπέλιες και να παιδιά.
0: Τη Ζαρίφη έπρεπε να χαρέσει. Σε θέλω εσένα εδώ πέρα δίπλα μου.
1: Είμαστε ίδια βλαχάρες και δύο είστε.
0: Ναι, είμαστε πατρίδα με τη Ζαρίφη.
2: Άιντε με φουστά με λες τα παιδιά και κοπέλια.
0: Ξέρεις πως θα το γυρίσεις τώρα?
1: Δεν έχω ιδέα. Δεν γυρίζει αυτό μάνα μου. Δεν γυρίζει, πως το λέω.
0: Περπινιάδης, τώρα θα με πας Περπινιάδης. Να μου είναι το σεντονάκι. Και θα γυρίσουμε σε λαϊκό.
1: Γρηγόρη, σήκω και γύρνα πίσω, ε.
0: Στο Γρηγόρη, δεν είναι καλά σήμερα.

0: απολαύσουμε. Πάμε να απολαύσουμε το δύο πράγματα. Έλα, έλα Παναγιώτη. Έλα, έλα, έλα.
1: Λίγο κουράστηκα.

0: Η Νάντια θέλει να πει στον Νίκο τον άντρα της που έρχεται στην Αθήνα ότι η γυναίκα του η Νάντια τον αγαπάει πολύ. Καλημέρα στο λιμενικό της Πάτρας από την Πέννη. Άστα Γεωργία μου, άστα την τραβά.
1: Πάθη, βρε αγόρι μου.
2: Φτάνει.
3: Γιατί αρνείσαι την καταγωγή.
0: Μα μισή ώρα παίζουμε χλαμπατσίμπαλα.
3: Δεν είναι χλαμπατσίμπαλα.
1: Τι θες να παίξουμε, πάρτι δεν έχουμε.
3: Είναι λαϊκή, ελληνική μουσική.
0: Γιατί το πάρτι είναι μόνο τα κλαρίνα.
3: Δεν είναι κλαρίνο αυτό.
0: Σώσε μας λέει η Ματίνα, όχι άλλο κλαρίνο.
4: Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα. Για λιμάνια ξένα.

0: εσύ είσαι πολύ όμορφη.
1: Έλα καλέ τι τραβάει τώρα, τον έχουμε εδώ πέρα στα όπα όπα. Ποιο, ποιο.
2: Φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
1: Ναι. Δύο μπύρες.
3: Έτσι.
1: Αφιερωμένο.

0: αυτή την κατάρτια.
1: Έχω κάνει special πρόγραμμα σήμερα για σένα, για την πάρτι σου.
2: Ξέρεις την κατανάλωση σηκώνει αυτό το πρόγραμμα.
3: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου.
0: Εμένα με ρωτάς, θα είχα φύγει στο πρώτο πεντάλεπτο.
1: Σπάστα όλα, Παναγία.

0: Αμάν.
1: Αυτό το αγόρι.
2: Παιδιά, αλήθεια.
3: Μανώλης Αγγελόπουλος, αλήθεια. Ιστορική εκτέλεση.
2: Όλοι το Σάββατο, 12 η ώρα το μεσημέρι, την Παρασκευή, σήμερα, στο Σύνταγμα. Όχι στο χωρισμό Βύση Καρβέλα.
1: Όχι.
0: Πάρε το τέφι.
1: Θα βάλεις
0: και λαζοκέφι.
1: Ρίτα,
0: μη μου βγαλαστά.
1: Αυτός ο τόπος το λέει αυτό το αγόρι σου. Και μετά θα βάλεις. Είναι φάση το αγόρι. Θα τον τρελάνουμε σήμερα.

0: Εντάξει, οκ.
1: Όπα, το βάλε. Για τον Παναγίνα αυτό.
0: Ναι. Έλα.
1: Νέος ωραίος.
0: Έλα τρελιάρη.
1: Νέος ωραίος πράσινα μάτια.
0: Γεια σου, Νατάλη.

0: Καλέ, καλέ.
1: Έλα,
0: πάμε σε break. Μετά βάλω τη γουστάρι. Άντε να σε δω.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και

0: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
1: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: Καλώστε!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάμε!
10: Τα χαμουζούκια πλέον!

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή σε καταφύγει όλοι.
5: Του κουτρούλια γάμα.
6: Θα το πείτε και στην παρέλαση.
7: ما عندك ما ديري لا بزواج لا بحب لا بحساس لا بمشاعر حاجة واحدة اللي غتنفعك في هذا الوقت الفلوس يكون عندك الكونت

0: Λε.
1: Λε.
0: Λε.
1: Λε.
0: Λε.
1: Όχι ρε.
0: Λε.
2: Λε.
1: Λε. Λε.
3: Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε.
1: Λε. Λε. Λε. Λε.
0: Λε. Λε. Λε. Λε.
2: Λε.
1: Λε.
0: Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε. Λε.

0: Άντε να σε πάω στην Καμίλα.
1: Λα.

0: Εγώ.
1: Παναγής Τσορτζάτος. Γιώργος Λιανός δεν ήτανε.
2: Όχι, είχα voice.
1: Θα πάει όμως και voice το αγόρι μου.
0: Είχε voice άμα θέλει με το πιστεύω. Θα πάρω εγώ την Παπαρίζου να μου πει.
2: Θα πάρει, θα πάρει. Θα πάρει, θα πάρει.
0: Κοιτάξτε τις οθόνες πίσω.

0: Το Χάρη στο Καραγιαννάκη και στο Γρηγόρη Προκάτ Καραγιαννάκη. Τώρα που τελειώνουμε και το σπίτι, θα σας τα δείξω όλα.
1: Και ο Γιώργος Λεπέσης εκπαιδεύει. Σου είπα,
0: στάσου. Μιχάλη και ο Σέ.

Γιώργο Μανώλης που με πήρε τηλέφωνο για τέντα την ώρα του πάρτι. Ρε, πάμε καλά.

0: Από πάνω μέχρι κάτω. Ένα ευρώ μπορεί να είναι πολλά περισσότερα από όσο νομίζεις. Μπορεί να γίνει η λιχουδιά που θα απολαύσεις στο διάλειμμα, το σνακ της παρέας ή μια νόστιμη προσθήκη στο τραπέζι. Στα Λίτλ θα βρεις πίτες, σταρένιες, απολαυστικά ντολμαδάκια, γιαλαντζή και ρεβίθια Θεσσαλίας. Αλλά και κυματιστά chips, πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό, γκοφρέτες με επικάλυψη σοκολάτας, όλα αυτά με μόλις ένα ευρώ. Γιατί οι μικρές απολαύσεις είναι αυτές που ομορφαίνουν τη μέρα. Λίτλ, γιατί αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γρήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Σανσάβα, βγαίνεις.
1: Σανσαρός.
2: Λοιπόν, και σήμερα έχουμε το δώρο μας, παιδιά, από την Ιντερνετ για μια τυχερή, ένα τυχερό που θα κερδίσει The Skin Pharmacist Hydra Boost, Hydra Boost Body Care, εντατική κρέμα σώματος που θρεύει και λιένει, Hydra Boost Recovery Eye Mask, μάσκα ματιών για μαύρους κύκλους και σακούλες, Age Active Olive Polyphenols Serum, αντιεξοδοτικός ορός που ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και χαρίζει λάμψη, Sensitive Skin 5-1 Micellar Cleansing Water, καθαρίζει απαλά και απομακρύνει το μακιγιάζ από πρόσωπο και μάτια, City Detox Anti-Pollution All Day Protection Cream με δίκτυο προστασίας 30, κρέμα ημέρας για προστασία από UVA, UVB και ρήπους. Μία ή ένας από εσάς το κέρδισε από

0: μαζί.
1: Χαμόγελα, αγάπη, υγεία και επιτυχίες.
2: Δεν ήταν σήμερα εδώ, αλλά είναι στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, γιατί είναι ο καλλιτέχνης μας, είναι ο φωτογράφος μας.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γιώργος Λιανός.
0: Παΐζος Ατός.
2: Η καταπληκτική Νάνση Αντωνίου.
1: Και ο φοβερός Νίκος Καλούδης στα τέξε.
2: Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι καλός από ό,τι βλέπουμε. Λίγες ψυχάλες ίσως να ρίξει αύριο το βράδυ μόνο, αλλά κατά τα άλλα είναι φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού.
0: Και περνάμε στα ζώδια.
2: Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
1: Χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
2: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω.
9: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέση στο vistabet.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
14: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, παλαιό φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
17: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχτάλη σχολή.
18: Πάλι γραφείο.
19: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
23: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
24: δι κουαλίτα.
25: Σφαιρά 102-2.
26: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
27: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα υπέροχα. Και σήμερα Παρασκευή, 9 του Οκτώβρη. Ήρθε η Παρασκευούλα, 8 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μία γεμάτη εκπομπή. Και τι θα συζητήσουμε? Και η επικαιρότητα δεν μας αφήνει και λίγο στην ησυχία μας. Δηλαδή, το hot θέμα που θα συζητηθεί μέσα σε αυτή την εκπομπή είναι προφανώς Βύση Καρβέλες. Θα τα δούμε όμως όλα στην πορεία. Γιατί μας το κάνατε αυτό? Γιατί? Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936-10-1022, που είστε, τι κάνετε, όπου μας ακούτε. Αν έχετε έτσι σχεδιάσει κάτι για Σαββατοκύριακο, κατά τα άλλα, πάρτε το καφεδάκι σας και το πατάω να ξεκινήσουμε. Να πω και χρόνια πολλά στον Αβραάμ και τον Λότ που γιορτάζει σήμερα. Και χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

Αναπτήρα στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα, διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

0: πράγματα. Νίκος Καρβέλλας, πράγματα. Δεν είναι ένα αυτοί οι δύο τώρα όσο να πεις. Βύση Καρβέλλας, πάνε πακέτο. Δεν γίνεται να μας το κάνετε αυτό μετά από 50 χρόνια. Βρείτε τα, σας παρακαλούμε. Εντάξει, έχει πάρει και νομικές διαστάσεις όλο το θέμα, αλλά γενικά έχουμε απογοητευτεί λίγο όσο να πεις. Το βλέπω εγώ το κύμα και στα social γίνεται χαμός. Το πιο ωραίο που διάβασα εντωμεταξύ είναι το βρείτε τα, σας παρακαλώ, γιατί δεν είμαστε σε ηλικία να διαλέγουμε με ποιο γονιό θα πάμε. Δηλαδή δεν είναι, μας έχετε στενοχωρήσει. Πράγμα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, 32 λεπτά μετά από τις 10, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Θα μείνω στο θέμα αυτό, θα το σχολιάσουμε και λίγο πιο μετά, να δούμε έτσι και όλα τα νέα. Πάμε να δούμε όμως προς το παρόν τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Έχει ο Κηφισός λίγο κίνηση. Έχει, τσιμπάει, στο ύψος της Νέας Ιωνίας, στην άνοδο. Στο ύψος του Περιστερίου, στην κάθοδο. Κατά τα άλλα, μια χαρά θα είσαι. Η Κηφισίας από την άλλη επίσης αεροδρόμιο, δεν θα κολλήσεις πουθενά, είναι πάντα οι Παρασκευές. Εύκολες ημέρες γενικά για την κίνηση. Ούτε καν στο κέντρο δεν έχει μεγάλη κινητικότητα. Δηλαδή, άντε λίγο στη Βασιλή Σοφία και λίγο στην Αρδιτού εκεί. Κατά τα άλλα, εντάξει, Λεωπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια είναι ανοιχτά. Στη Λεωφόρο Αθηνών δεν έχουμε κίνηση, ούτε στη Μεζογείου ούτε στην Κατεχάκη. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις το τίποτα. Έτσι, 5 λεπτά στι εξόδου Γελαμίου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Κατά τα άλλα, θα περάσουμε σε ένα μικρό break και επιστρέφω σε 2 λεπτάκια.
1: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102-2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρηλυκή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
2: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
1: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Ευθυμιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι. Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις και να αερίζεις συχνά και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή, as usual, στον Σφαίρα 102.2, 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας μέρα, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία, πάμε να δούμε τα του καιρού. Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, γενικά. Έτσι, με άνοδο της θερμοκρασίας, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις από το πρωί μέχρι και το βράδυ στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη θερμοκρασία που θα έχουμε σήμερα θα είναι 28 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο όμως έως και την άλλη Κυριακή, δηλαδή 8 μέρες, θα βρέχει ασύστολα. Δηλαδή αυτό είδα, αυτό σας λέω, τώρα καιρός είναι, μπορεί και να αλλάξει. Αλλά προς το παρόν αυτές τις προγνώσεις έχω. 6936 10122 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε, παρακαλώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφω.

Πόσο ωραία μάτια έχεις, Κατερίνα και Γιάννης Πλούταρχος. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε, διότι αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάει για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, το έχει τερματίσει σαν να λέμε το WhatsApp για πάρτι σας. 6936 10 122 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας. Πού είστε, από πού μας ακούτε, τι έχετε κανονίσει για Σαββατοκύριακο, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει. Έφτασε η Παρασκευή και επίσης να σας πω ότι την Τετάρτη που μας έρχεται, την Τετάρτη μας πέρασε, συγγνώμη, γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού. Και αν δεν τη γιόρτασε η Κέντια, τότε ποιος τη γιόρτασε? Γιατί η Κέντια μας έχει μάθει από το 1989 τι είναι ποιοτικό και βαμβακερό. Γιορτή για το σπίτι μας, λοιπόν, The Cotton Side of Life από την Κέντια, με προσφορές από 30 έως 40% σε επιλεγμένα είδη για να ξεκινήσει όμορφο χειμώνας μας απαλά-απαλά. Έως και 12 Οκτωβρίου, Cotton εκπτώσεις στο Kendia.gr και τα καταστήματα Κέντια. Επομένως, ρίξτε μια και δυο και τρεις ματιές, μη σας πω. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην δεύτερη ώρα μας.

0: 8-2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Hey!
3: Θέλω αλμάτω εκεί.
4: Ναι.
3: Έχουμε βρεθεί εμεί πουθενά, βαλάνε τη Σκουπουλόπουλο, με ξέρει.
4: Ναι.
3: Ξέρει καπίτα, ήσουνα.
4: Μάλιστα.
3: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν μολογάει χωρί του χειροκού. Εντάξει. Και το πες AI τώρα, πες με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
4: Μάλιστα, ναι.
3: Μάλιστα, δεν μολογάει. Να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
2: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
4: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
5: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
3: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
6: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σφαίρα 102.2.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
14: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
15: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Regency, το αληθινό καζίνο.
17: Ρυθμίσεις Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Μα το σημάδι.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
18: Πόσο σ' αγαπώ.
19: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
18: Μοιάζει με ένα ψέμα.
19: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
22: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
23: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
22: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
24: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
25: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
22: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
26: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
27: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
26: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
28: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Σφαίρα 102.
30: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
31: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 11 ακριβώς η ώρα, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν υπερβάλλουν με το παραμικρό έχουν αυτές τις 9 συνήθειες στη ζωή τους και πάμε να τις δούμε. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν προβλήματα, απλώς έχουν μάθει να μην αφήνουν κάθε μικρή δυσκολία να τους στερεί την ηρεμία, την ενέργεια και τη χαρά της καθημερινότητας. Γιατί η ευτυχία και η εσωτερική γαλήνη δεν εξαρτώνται πάντα από το τι συμβαίνει γύρω μας. Ξεκινούν από τον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε εμείς. Έτσι αντίχνουμε σεβασμό, κατανόηση, αποδοχή σε όλα. Οι άνθρωποι λοιπόν που αντιμετωπίζουν τη ζωή με περισσότερη ψυχραιμία δεν είναι τυχεροί, ούτε έχουν λιγότερα προβλήματα. Έχουν όμως αυτή την ικανότητα να κάνουν κάθε δυσκολία, να μην κάνουν μάλλον κάθε δυσκολία, τεράστια υπόθεση. Πάμε να δούμε το νούμερο 1. Βάζουν μικρότερους και πιο ρεαλιστικούς στόχους. Δεν υπερβάλλουν δηλαδή, δεν απαιτούν από τον εαυτό τους να αλλάξει ολόκληρη η ζωή τους μέσα σε μία ημέρα. Ξέρουν ότι η ουσιαστική πρόοδος έρχεται σταδιακά. Αντί να θέτουν τεράστιους λοιπόν και συχνά ανέφικτους στόχους, προτιμούν μικρά και συγκεκριμένα βήματα που μπορούν πραγματικά να πετύχουν. Νούμερο 2. Έχουν μάθει να λένε όχι. Το όχι είναι μία από τις πιο σημαντικές λέξεις για μια ήρεμη ζωή. Άνθρωποι που προστατεύουν την ψυχική τους ηρεμία γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να είναι διαθέσιμοι για όλους και για όλα. Δεν αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση. Δεν προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα των άλλων. Γιατί είναι αυτό, το ότι θέτεις όρια. Νούμερο 3. δεν φοβούνται να χαλαρώσουν και να μην είναι τέλειοι. Γιατί η ζωή γίνεται πολύ πιο ανάλαφρη όταν σταματάς να προσπαθείς συνεχώς να δείχνεις τέλειος. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν κάνουν τα πάντα μεγάλο θέμα μπορούν να γελάσουν με τα λάθη τους, να αυτοσαρκαστούν, να αφήσουν για λίγο στην άκρη την ανάγκη που έχουν για έλεγχο σε όλους και όλα. Δεν φοβούνται λοιπόν να κάνουν κάτι αυθόρμητο, ακόμη και χαζό, γιατί καταλαβαίνουν ότι τελειότητα είναι ανέφικτη. Νούμερο 4. Να γνωρίζουν όσα έχουν και νιώθουν ευγνωμοσύνη. Είναι κάτι που δεν κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Η ευγνωμοσύνη λοιπόν βοηθά να μετατοπίζουμε την προσοχή μας από όσα μας λείπουν σε όσα ήδη υπάρχουν στη ζωή μας. Γιατί ζούμε σε εποχές έτσι υλιστικές που πάντα κυνηγά στο ψεύτικο και το υλικό. Και έχουμε αφήσει λίγο τα υπόλοιπα στην άκρη. Δηλαδή είμαστε λίγο ψεύτες. Δεν καταπιέζουν τα συναισθήματά τους επίσης. Το να είσαι ηρεμός δεν σημαίνει ότι είσαι πάντα χαρούμενος. Οι άνθρωποι που έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους επιτρέπουν να αισθανθούν λύπη, θυμό, φόβο, απογοήτευση, χωρίς να θεωρούν ότι αυτά τα συναισθήματα είναι σημάδια αδυναμίας. Δεν προσπαθούν να τα κρύψουν δηλαδή κάτω από το χαλί, ούτε να προσποιούνται ότι είναι καλά. Επιστρέφουν στο τώρα επίσης. Πολύ από την ένταση που αισθανόμαστε προέρχεται από το γεγονός ότι το μυαλό μας βρίσκεται διαρκώς αλλού. Σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνω αύριο, τι πήγε στραβά χθες, τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, όλες τις περιπτώσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν που ζουν πιο ήρεμα έχουν μάθει να επιστρέφουν στο παρόν. Γιατί άμα χάνεις το τώρα, το αύριο ούτε ξέρουμε που θα είμαστε, ούτε ξέρουμε τι θα κάνουμε. Μιλούν στον εαυτό τους με καλοσύνη. Επιτρέπουν επίσης στον εαυτό τους να κάνει ένα διάλειμμα, γιατί δεν γίνεται να είσαι συνεχώς παραγωγικός, διαθέσιμος και δυνατός για όλους και για όλα. Κάποια στιγμή χρειάζεται να σταματήσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν υπερβάλλουν με το παραμικρό δεν αισθάνονται ενοχές όταν χρειάζονται ένα διάλειμμα, γιατί είσαι άνθρωπος, δεν είσαι ρομπότ, μηχανή. Σίγουρα χρειάζεται ένα διάλειμμα ψυχικό και σωματικό, και το τελευταίο ξέρουν την αξία τους. Όταν γνωρίζεις την αξία σου και έχεις δυνατή βάση, δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις συνεχώς κάτι στους άλλους. Δεν σε νοιάζει βασικά. Οι άνθρωποι που έχουν εσωτερική σιγουριά δεν επιτρέπουν, ας πούμε, σε μια απόρριψη ή ένα λάθος ή μια αποτυχία να καθορίσει ολόκληρη την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο και τα έχετε πολύ πολύ καλά με τον εαυτό σας, δεν θα μπορεί να σας κλονίσει τίποτα, πιστέψτε με. 6936 10 102 2, το Viber. Θέλει δουλειά όμως. Περιμένω τα μηνύματά σας που είστε τικάντα όπου μας ακούτε. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ολοκληρώθηκαν οι επιτυχίες μας. Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 11.30. Ακριβώς, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Θέλεις να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα? Στον ACTO, οι σπουδές Art and Design συνδέονται με την πραγματική αγορά εργασίας ήδη από τα φοιτητικά χρόνια μέσα από Real Work Projects, διαγωνισμούς και συνεργασίες με σημαντικά brands και οργανισμούς. Δημιουργείς το δικό σου πορτφόλιο με πραγματική δουλειά πριν ακόμη υποφοιτήσεις και με το Open College μπορείς να σπουδάσεις με υβριδικό πρόγραμμα μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα. Περισσότερο από 50.000 απόφοιτοι του ACTO λοιπόν δραστηριοποιούνται σε δημιουργικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 του Οκτώβρη, οπότε μαθαίνεις περισσότερο στο acto.gr και κλείστα όσο προλαβαίνεις. Μηνύματα περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, και επίσης εγώ θέλω να σας πω και κάτι που έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ, εντάξει. Ξέχνα ότι ήξερες μέχρι σήμερα για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σου. Γιατί ήρθε το Glim Mystery Wash. Τι είναι αυτό? Είναι πρωτοποριακό, είναι ανέπαφο και γρήγορο πλυντήριο αυτοκινήτων, χωρίς βούρτσες, με ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς πυρητές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά σου παίρνει για ένα ολοκληρωμένο εξωτερικό πλήσιμο. Είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο και για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου έχεις πολλαπλές επιλογές καθαρισμού σε ένα σύγχρονο χώρο σχεδιασμένο για να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Γιατί στην καθημερινότητά μας τι θέλουμε? Να απλοποιούμε τους ζούλες μας. Απόλαυσε και τον αγαπημένο σου διμέλο καφέ από το drive-thru του Glim. Πλένεις, καθαρίζεις, παίρνεις τον καφέ σου λοιπόν και συνεχίζεις τη διαδρομή σου. Glim Mystery Wash, Glim It, Drive It, Repeat It. Είναι νέα εποχή στο πλήσιμο του αυτοκινήτου, όπως και να το κάνουμε, και θα το βρείτε Λεωφόρο Αθηνών 178 στο Περιστέρι. Break και έρχομαι.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
0: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
3: Όντως.
1: Κάτι, ναι. 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
3: Και πώς θα λέγεται?
1: Φυρφυρί.
4: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη, στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
8: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
9: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
8: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
10: Και νιώθω.
8: Vistabet. Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Ότο Αθήνα, powered by Atlantic.
2: Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την
15: τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
17: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
18: Εγώ αποφασίζω.
17: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδη. Δάρα.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
22: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τη
21: Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
22: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει.

0: Γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
1: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Εννοείται. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωση σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ. Ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ. Έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro, μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, είναι το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Διαβάζω εδώ μια έρευνα στην οποία προχώρησε πολύ γνωστή έτσι αεροπορική εταιρεία και μας δίνει τους 10 κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2027 από όλες τις παραλίες, high-tech πόλη έως και ένα ελληνικό νησί που βρίσκεται στη λίστα με τα 10 μέρη. Στην κορυφή της λίστας βρίσκουμε το Μπισκέκ στο Κυργιστάν. Ο προορισμός λοιπόν αυτός καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στις αναζητήσεις στο Μπισκέκ στο Κυργιστάν. Έχουν αυξηθεί κατά 501% οι αναζητήσεις, κάτι οπότε ναι. Εντάξει, ναι, κάτι άλλο διάβαζα, συγγνώμη. Λοιπόν, βρίσκουμε τη Χουργκάντα στην Αίγυπτο, που μπορεί να μην είναι τελείως άγνωστη, καθώς αποτελεί δημοφιλή προορισμό για χειμερινές διακοπές. Δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει τη Χουργκάντα. Το Μάλμε στη Σουηδία επίσης ανερχόμενος προορισμός για το 2027. Οι αναζητήσεις έχουν αυξηθεί κατά 103% και αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική για City Break το Μάλμε. Τράπανη στην Ιταλία. Το Τράπανη λοιπόν είναι παρασαλάσσια πόλη στη δυτική Σικελία. Το σημαντικότερο αξιοθέατο της περιοχής είναι ο τεράστιος ελληνικός ναός της Αιγέστα, που χρονολογείται από το 430 π.Χ. Απίστευτο. Λοιπόν, η Σάμος στην Ελλάδα, ούτε Μύκονος, ούτε Σαντορίνη, ούτε Πάρους, ούτε κανένα άλλο νησί. Η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες νησιά, δεν το συζητάμε. Η Σάμος όμως έχει καταγράψει αύξηση 75% στις αναζητήσεις. Λοιπόν, πώς θα το πω αυτό, Τσόγκτζινγκ στην Κίνα, αυτό έχει επίσης, είναι ένας προορισμός για το 2027. Ντανάγκ στο Βιετνάμ, και το Βιετνάμ έχει ανέβει πάρα πολύ. Σαλ στο Πράσινο Ακροτήριο. Έτσι, δημοφιλής προορισμός για τους Βρετανούς που αναζητούν ήλιο το χειμώνα. Κιτίλα στη Φινλανδία και πόλη της Γουατεμάλας στη Γουατεμάλα. Και αυτό έχει αύξηση αναζητήσεις κατά 63%. Είναι λίγο διαφορετικοί προορισμοί. Δεν είναι Ευρώπη-Ευρώπη κλασικά τα ίδια και τα ίδια. Είναι διαφορετικοί προορισμοί που μπορείς να δεις. Ειδικά με πας και Φινλανδία. Έτσι, τώρα, αν ψάχνετε και για χριστουγεννιάτικο προορισμό και μπορείτε να λείψετε αρκετές μέρες γιατί θες ένα δεκαήμερο εκεί, είναι πάρα πολύ ωραίο να τα κλείσετε από τώρα γενικά τα εισιτήριά σας. 6936 10 102 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας. Γιατί είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Η Γερολιμάτος International ΑΕΒΕ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μία από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μουσική και έρχομαι.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αλμάν, το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
3: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
4: Είπα.
5: Πολύ αστείο
2: ήταν. Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπω το είπε, είναι πάρα πολύ καλά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
8: Ναι, μαμά.
7: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
8: Ναι, μαμά.
7: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
8: Ναι, μαμά.
7: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
0: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GB student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Σφαίρα 102.2.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
15: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
16: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
15: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
20: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
21: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
20: Τι διαβάζεις?
21: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
22: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
23: Σφαίρα 102.2
24: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
25: Φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, 12 ακριβώς, η Μηδερίνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2, και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Έχετε προσέξει ότι οι βλάβες συμβαίνουν πάντα τη χειρότερη στιγμή? Η πόρτα θα κλειδώσει όταν βιάζεσαι, η βρύση θα τρέξει Κυριακή και το ρεύμα θα αποφασίσει να κάνει τα δικά του την πιο κατάλληλη στιγμή. Αν χρειάζεσαι επιγόντως, κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ψυκτικό, μένεις στο 11888 για όλα και κάνεις online το έτοιμά σου. Επαγγελματίας σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο. Γιατί στα επίγοντα θέλεις λύση και τι θέλεις τώρα. Δεν γίνεται να περιμένω. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Τσάντα Lovely, υπέροχη. Lovelyhandmade.gr είναι και το ηλεκτρονικό τους κατάστημα. Lovely Handmade θα το βρείτε και σε όλα τα social media. Οπότε ανοίγετε Viber, πληκτρολογείτε Lovely, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122. Καλή επιτυχία. Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας. Γευστική και αποτελεσματική. Έτσι στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα σίκου, μήλου και δαμάσκινου. Τα 4 δραστικά συστατικά είναι η σένα, η κάσια, ο ταμάριντος και ο κοριάνδος. Η σένα, επίσης γνωστή και ως τα φύλλα Αλεξανδρίας, παρουσιάστηκε στην Ευρώπη από τους Άραβες που τη μετέφεραν στη Βενετία τον 11ο αιώνα. Η χρήση της για θεραπευτικούς σκοπούς διαδόθηκε στην Ηπειρό μας κατά τέλος του μεσαίωνα. Στη σύγχρονη εντρική έχει χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του 1950. Τάπα, αυτό ήτανε. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά και ξανάρχομαι.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως...

Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: κλείσω πάλι με τα αστέρια. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Θέλετε να σας πω και από τι κυκλοφόρησε. Να το πω, να μην το πω. Εγέρασα και δεν μπορώ, διότι κυκλοφόρησε το 2000. Θα μιλήσω με τα αστέρια, πριν 26 χρόνια δηλαδή, σε σύνθεση του Τριαντάφυλλου και σε στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Ωραίο τραγούδι. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα. 31 λεπτά μετά από τις 12. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία λοιπόν για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Πάμε για ζώδια και δεν πάμε. Η μέρα σε θέλει πιο ψύχρεμο και λιγότερο βιαστικό. Στα αισθηματικά, μια ξεκάθαρη κουβέντα μπορεί να λύσει μια μικρή ένταση. Ταύρε, σήμερα χρειάζεται περισσότερη ηρεμία και σταθερότητα. Μια τρυφερή κίνηση μπορεί να σε κάνει να νιώσει πιο σίγουρο για μια σχέση. Δίδυμε, η επικοινωνία σήμερα φέρνει νέα. Συζητήσει, ένα μήνυμα μπορεί να σε βάλει σε πολύ πιο ενδιαφέρουσε σκέψει. Καρκίνε, η μέρα σε κάνει πιο ευαίσθητο και πιο έτοιμο να ανοιχτεί. Λιοντάρι, σήμερα έχει αυτοπεποίθηση. Στα αισθηματικά, μια ζεστή και απλή κίνηση μπορεί να φέρει πολύ όμορφη ανταπόκριση. Παρθένε, η μέρα σου ζητά να χαλαρώσεις και να μην αναλύεις τα πάντα. Στα ερωτικά, η απλότητα και η φυσικότητα θα λειτουργήσουν καλύτερα. Ζυγέ, η διάστησή σου είναι δυνατή. Μίλα ανοιχτά όμως πριν βγάλεις συμπεράσματα. Σκορπιά, η μέρα σε ευνοεί και φέρνει περισσότερη διάθεση για επαφές και φλερτ. Μία συζήτηση μπορεί να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο. Τοξότη, σήμερα θέλεις κίνηση, αλλαγή και κάτι που θα σε ανανεώσει. Εγώ και η μέρα έχει αρκετές υποχρεώσεις, αλλά μην αφήσεις την προσωπική σου ζωή στο περιθώριο. Βροχό, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να αλλάξει ευχάριστα τη μέρα σου. Στα αισθηματικά, μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και τέλος, ψάρι, η μέρα έχει συνέστημα και ρομαντισμό, αλλά χρειάζεται να μείνεις κοντά στην πραγματικότητα. Αυτά και με τα ζώδια. Μαρμελάδα Ταμαρίνη είναι στην παρέα μας, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Ταμαρίνη, σας πω ότι διατίθεται σε δύο συσκευασίες: γυάλινο βάζο με πράσινο καπάκι ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια, για εύκολη μεταφορά κλπ. Είναι αποτελεσματικό εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά. Τα marine.gr για να τα βρείτε όλα. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Macao Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη. Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη Βύση. Λογικό.
4: Πέρα στα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
3: Στη Δύση επέστρεψε, νομίζω.
4: Μαλάκας!
1: Έξι με 7, 8,
5: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου.
4: Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: καλό.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια.

0: Παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σπέρα Βάιμπερ 6936 10122.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Να σας πω ότι το Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιαμπή στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγιώτης Τζορτζέτος παίρνουν τα μικρόφωνα τους και εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, είναι το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεπιταγές αξίας 200, 150 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί. Σάββατο, υπενθυμίζω, 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιά 86 στο Top Park στον Πειραιά. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Ακολουθεί η Μαρία Ντονά, θα έρθει και ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση. Α, οι οποίοι σήμερα θα έχουμε και το pre-listening με την Κατερίνα Λιόλιου σε Secret Place, οπότε θα τους ακούσετε από το Secret Place, το οποίο δεν θα πω αφού είναι secret. Θα έρθει και η Ράνια, θα έρθει και ο Πέτρος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφο. Τι και αν κάνετε, να προσέχετε και όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey!
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώ σε λένε,
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώ σε λένε.
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώ μπορώ να βοηθήσω σήμερα.
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι.
2: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
3: Ναι.
2: Με άντρα ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπω μιλά, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζήνα,
2: αλλά αυτό ναι. Καθαρά σαν παιχνίδι τη φαντασία. Ε.
1: Πόσα κιλά με κάνει από τη φωνή μου.
2: Από τη φωνή.
1: Ναι.
2: Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
4: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
5: Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
8: Καταλάβατε? B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Μα το σημάδι.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
13: Πόσο σ' αγαπώ.
14: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
13: Μοιάζει με ένα ψέμα.
14: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
15: Πάλι σχολή.
16: Πάλι γραφείο.
17: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα
3: ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
18: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Πάμε Breaking Bad.
20: Πάμε Breaking Bad.
19: Είναι κωμωδία.
20: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
20: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
19: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
20: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
21: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
22: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
25: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
26: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
27: Εγώ αποφασίζω.
26: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
28: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
29: Σφαίρα 102-2.
30: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.

0: θέλω να σας διώξω από την παρέα, οπότε λίγο θα κατευνάσω την έτσι με υπέροχη διάθεση που έχω σήμερα, αυτόν τον ενθουσιασμό. Έχει κάνει καλό το γεγονός ότι έχω κοιμηθεί λίγο πιο νωρίς, ή μήπως έχει κάνει καλό που χθες το βράδυ κοιμήθηκα με τη φούσκα, δεν ξέρω ακόμη, δεν έχω καταλήξει. Λοιπόν, σε αυτό το οποίο πάντως είναι σίγουρο και πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, είναι πως το Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Εκεί θα σας περιμένει η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος στο νέο κατάστημα, το Park στον Πειραιά. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά, να γνωρίσουμε την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια και φυσικά το Grand Opening που έχει πολλές εκπλήξεις. 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεπιταγές αξίας 200, 150 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές από την ημέρα των εγγενείων. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86, στο Top Park στον Πειραιά. Ωραίο! Τέλειο! Και θα γίνει ακόμη καλύτερο αρκεί να μείνεις παρέα μαζί μου.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και είναι καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
3: Ναι.
2: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
3: Τι έγραφε?
2: Νάνι, νάνι.
1: Πρωινό σφαίρα!
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
10: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
11: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
14: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
15: Και νιώθω. Vistabet.
16: Και καλή διασκέδαση.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
18: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
19: Wow. Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
18: Καλά. Πόσα pancakes πήρες?
20: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
21: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
18: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
23: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
24: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
0: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
25: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
26: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
27: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
26: Τι διαβάζεις?
27: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
28: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
29: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
30: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
31: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2 στα 37 λεπτά και μετά από τη μία. Και ναι, η Bomb Beauty of Majesty φέρνει την κορεάτικη φιλοσοφία περιποίησης στην καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας με λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές μας ανάγκες γυναίκες εκεί έξω. Peptide Power Series. Ολοκληρωμένη κορεάτικη ρουτίνα αντικυριωτικής φροντίδας, ώστε να είναι η επιδερμίδα μας και φρυγκυλή και ελαστική αλλά και λαμπερή. Η σειρά ξεχώρισε στα Best in Pharmacy Awards 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία Best K Beauty Series, καλύτερη κορεάτικη σειρά Prevention Routine. Ανακαλύψτε στο επίσημο site της Boom, στο www.boomcosmetic.gr, όλα αυτά τα φανταστικά προϊόντα και πάρτε και μια έτσι δωρεπεταγή αξίας 10% χρησιμοποιώντας τον κωδικό Σφαίρα 10. Και αν χρειάζεστε το καλύτερο σερβις σε λάπτο, smartwatch και σκούτερ, Γερμανός και είσαι μέσα με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένος τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και... φεύγω σε μουσική. Έτσι μια ωραία καντάδα τώρα, πολύ θα την ήθελα, αλήθεια σας το λέω, αλλά το αφήνω στον Απόν. Απόν και καντάδα.

Θεό με πάει. Η καρδιά μου σπάει. Ωραίο συνέστημα αυτό, και στον Θεό να σε πάει. Και η καρδιά σου έτσι να σπάει από έρωτα και από αγάπη. Και πάνω απ' όλα, όταν πραγματικά αισθάνεσαι ότι ένας άνθρωπος είναι δίπλα σου, με όλο του το είναι και όλο του τον εαυτό, ε. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ πέρα στα δικά μας. Και εγώ, ξέρετε τώρα που είναι το μυαλό μου. Η ώρα είναι, παιδιά, περίπου 2-10 λεπτάκια πριν από τις 2 το μεσημέρι. Οπότε το μυαλό μου είναι στο φαγητό. Αυτό που θα κάνω είναι να μπω τώρα στο box. Αυτό να κάνετε και εσείς για το box booster. Όσο παραγγέλνουμε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. Κερδίζουμε 2, 3, 4 ευρώ και 5 τις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικούμε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί τα παραγγέλνουμε? Έτσι απλά και εύκολα έρχονται στο σπίτι και μάλιστα με πολλές εκπτώσεις. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Σύντομο break, επιστρέφω.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Hey! Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Τζάτο τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Ψεύτη. Το ξέρεις, με ψεύτη.
3: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
5: Αν νομίζω ότι σε καρέτα.
4: Α, με ξέρεις.
5: Είναι Παναγίος το ξέρεις.
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
4: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί. Και αρνητικά, σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες έλεγε!
3: Και αρνητικά,
0: ότι ακρόασε. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
7: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
6: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
16: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Οικογένεια Adams. Το musical.
16: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
17: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
18: Ναι.
17: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
18: Ναι.
17: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
18: Ναι.
17: Και πιο ελαφριά.
18: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
19: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Grinch, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
14: Σφαίρα 102-2
15: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Thank God it's Friday, 9 του μηνός, εδώ στο Σφαίρα 102-2 και τι θέλουμε. Παιδιά, πλησιάζουν λίγο γιορτές. Ένα ταξιδάκι τώρα πολύ θα ήθελα να το κάνω. Βέβαια, να μου πεις δεν γίνεται αφού δουλεύω και τα Σαββατοκύριακα. Αλλά εσείς που μπορείτε και έχετε το χρόνο, μηνυματάκι γρήγορα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράψτε τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. Κάντε τώρα την αποστολή και φύγετε με το Manages Travel να απολαύσετε αυτό το φανταστικό ταξίδι. Θέλετε αλλαγές και στο σπίτι σας? Βεβαίως. Έχουμε και την εταιρεία Gotsopoulos Home που σας κάνει δώρο, δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Gotsopoulos Home, πώς θα την κάνετε δική σας? Viber Sphere 693-610-1022. Γράψτε τη λέξη Gotsopoulos και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας απόλαυση. Γιατί λέω απόλαυση, θα μου πεις, η απόλαυση σχετίζεται μόνο με το φαγητό. Γιατί, παιδιά, το πηγαίνεις σε ένα σπίτι αλλαγμένο που σου αρέσει πολύ, όταν κάθεσαι και απολαμβάνεις τον χώρο σου, είναι απόλαυση. Πείτε ότι δεν είναι. Λοιπόν, και μιας και που θα φτιάξετε και τους καναπέδες σας και τα όλα σας, σας έχω και Magenta Cinema 007 αποκλειστικά στη Magenta TV από 1 του Οκτώβριου και 31-25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise με τους εμβληματικούς κακούς. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα αγγλικά μου σήμερα. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Γι' αυτό και αμέσως τώρα θα φέρω non-stop 25 λεπτά plus με επιτυχίες. Σε λίγο Ρία Ελληνίδου, σε λίγο θα ακούσουμε και την Αναστασία, ενώ τώρα ο Θοδωρής ο Φέρης είπες το τραγούδι ύμνος που όταν εμφανίζεται ο Θοδωρής γίνεται...

0: τέλειο τραγούδι. Μην μου πείτε ότι δεν είναι τέλειο και ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί με τη σημερινή αυτή η μέρα που ο καιρός εκεί πέρα έξω πραγματικά μας θυμίζει καλοκαίρι. Οπότε το μυαλό μας και εμάς στη Γρανίτα και στο Λεμόνι. Πού αλλού να είναι, να μου πεις μαράκι, πού αλλού να είναι και σήμερα Παρασκευή. Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ στην παρέα μας και έχει προηγμένο εργαλείο σε νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε πολλούς ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Ανακάλυψε νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr και μείνε εδώ παρέα μαζί μου. Κάνω σύντομο break και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Διάβασε για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκε.
2: Γιατί τρελάθηκε.
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, είχε κόστο να μου τα δώσει.
3: 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη, στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
13: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
15: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
16: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
18: Have you met Kiko?
19: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
20: Time out για θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
22: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρι chips. Γαλαξίας.
23: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
24: Καλώς την.
25: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
24: Πού το κατάλαβες?
25: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
24: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Έτσι είμαι εγώ, σ' αγαπώ πολύ και σ' αγαπώ απλά γιατί είσαι εσύ. Είναι άλλο τραγούδι βέβαια αυτό, αλλά μου τέργεξε λίγο εδώ τώρα σήμερα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Ελπίζω να περάσατε όμορφα μαζί μου, εγώ πέρασα φανταστικά. Και παιδιά, box booster, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε, παραγγέλνουμε με 2 ευρώ, κερδίζουμε 3 ευρώ, κερδίζουμε 4 ευρώ την παραγγελία μέχρι να φτάσουμε και τα 5 λοιπόν. Και να διεκδικήσουμε και ένα iPhone 17 Pro. Box το delivery που πάντα κερδίζει, βάλ το στη ζωή σου και πραγματικά θα θυμηθεί τα λόγια μου και πόσο δίκιο έχω. Εγώ φεύγω. Η Μαρία φεύγει, η Μαρία Ντονά. Αλλά Θέμης Γιωργαντάς έρχεται, ακολουθεί. Ελίνα Παπίλα. Θανάσης Πασάς. Λίγο το έχω να μου ξεφύγει. Ο προηγούμενος παρτενέρ, λίγο εδώ το έχω. Μετά Ράνια Κωστάκη και Πέτρος Καράς με το In The Mix έρχεται για να κλείσει βραδιά έτσι όπως της αξίζει. Παρασκευή με πολύ γιορτή και πολύ ωραίες επιτυχίες. Μια υπέροχη συνέχεια σε όλους εσάς. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Bye!

0: 8-2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Αλμάντο, τι κάνεις, θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
3: Μπάμπι, λοιπόν.
2: Μπάμπι!
3: Έλα, εδώ είμαι.
2: Έλα, τι γίνεται, καλά.
3: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
2: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
3: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
2: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
4: Φλακία ήταν.
2: Να πέσει ένα άλλο μήνυμα με αυτή την εντύπωση ότι λες φλακίες.
3: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
4: Τι να σου πω, εσύ πες μας.
3: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
2: Τρελάθηκε ο Μπάμπι, μου λέει μόνος του.
5: Από τότε που τον είπες Μπάμπι, έχει χαζέψει.
2: Μπάμπι, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
3: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπι. Δηλαδή λίγο.
4: Το μετάνιωσε!
2: Άκου, μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
4: Είναι ελληνικό όνομα.
3: Ναι, χαρά είμαι, δεν το φωνάζω έτσι.
2: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
3: Μπάμπι, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
2: Μπα να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπι, μου παίξει τρελαθή. Μπάμπι,
3: σταμάτα. Άκου τώρα το
2: αυτό. Σταμάτα,
3: παρακαλώ.
2: Ο αδερφός μου.
3: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπι ούτε τίποτα. Ξέχατο του Μπάμπι. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει.
4: Ό,τι θες.
3: Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
2: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
3: Γιάννης.
2: Ωραία, για να τον απαντάς. Γιάννη!
3: Έλα εδώ, πες.
5: Γρηγόρη!
3: Γρηγόρη, πες.
2: Γιάννης ή Μπάμπης?
3: Έγινε, Γιάννης.
2: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
3: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες,
0: we'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
6: Χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Μπαμπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
7: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο τέρα κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε τέρα κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Μα το σημάδι.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
14: Πόσο σ' αγαπώ.
15: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
14: Μοιάζει με ένα ψέμα.
15: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: δίνει περισσότερα.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
3: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
2: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
4: Και νιώθω. Vistabet.
2: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
11: Στην Όβιμπετ το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σφαίρα 102-2.
14: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
15: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά, έτοιμοι για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα θα πει χρόνια πολλά στον Αβραάμ που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και καλά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ένα τραγούδι που το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Γιώργος Αμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Καλησπέρα σε όλους.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, εδώ στο Σφαίρα 102. Παιδιά, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που έχει ξεκινήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ με τη μεγάλη υπογραφή Γκοτσόπουλος Home. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεστε επιτέλους. Από σήμερα μέχρι και 17 Οκτωβρίου, τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής. Πολύ σημαντικό, που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Για μία λοιπόν ολόκληρη εβδομάδα επιλέγετε τον καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και επωφελείστε από την πραγματική έκπτωση 35%. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράψτε τη λέξη Γκοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει σε μία εβδομάδα ακριβώς, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία.
1: Σφαίρα 102-2, 10 στη σειρά.

0: 2,2.
1: Θα προτιμούσες ο σύντροφος ή η σύντροφός σου να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνα είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
2: Έχει νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρει. Γιατί για να πάω στους τελικούς θα να κάνεις το πόνι.
1: Σε ποιους τελικούς πάμε?
2: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
3: Στο GR Open.
2: Πρέπει να κάνουμε το πόνι.
1: Στα Παλένκα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102,2.

0: Και την Γαρμπή υποσυνείδητο εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που δεν έχεις WiFi. Λοιπόν, το Nova More ήρθε και θα κάνει τα πράγματα πάρα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλο το σπίτι. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi Nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Πάρτο!
4: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα. Ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
3: Θα μας πεθάνει, ρε!
4: Καταπληκτικό!
3: Όχι τέτοια ώρα!
2: Έλεγα τι! Εμένα μου φάνηκε
6: ότι δεν παίζει, χάλασε το πρόβλημα.
4: Καταπληκτικό, Παναγία!
3: Προστάτευσε, το σκέφτηκες, ρε φίλε.
4: Ρε μπούφο!
7: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
13: δι κουαλίτα.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Πάλι σχολή.
18: Πάλι γραφείο.
19: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
20: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Στη Yusk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
21: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
22: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
24: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησα τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
25: Θεεμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
24: Με πήραν άγνωστη.
26: Μάκι, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
24: Και τελείως άγνωστη.
27: Όλα, σενιόρ Μακής.
24: Εντάξει, ρε παιδιά, το γύρο τζακ ποτέ πιασα.
26: Ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
24: Και τελείως άγνωστη.
27: Όλα, σενιόρ Μακής.
24: Εντάξει, ρε παιδιά.

0: Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα στην Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, την Κάρι Μπράτσο. Δηλαδή, νομίζω αν ρωτήσεις οποιονδήποτε τι σου θυμίζει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, θα πούνε όλοι κατευθείαν Sex and the City. Το πρώτο πράγμα που θα τους έρθει στο μυαλό, έτσι. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και είπε ότι τα ρούχα που φορούσε η ηρωίδα, η Κάρι Μπράτσο, στο Sex and the City της ανήκουν, αλλά δεν πρόκειται, λέει, να με δείτε ποτέ να τα φοράω. Αν σας κάνει περίεργο, εγώ θα σας το εξηγήσω. Η Κάρι θα μας το εξηγήσει, δηλαδή. Η Σάρα. Λοιπόν, δεν τα βγάζει, λέει, από την ντουλάπα της, αν και τα έχει όλα στην κατοχή της. Όχι, δεν φοράω ποτέ κανένα από τα ρούχα που είδατε στη σειρά, είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό People. Μου ανήκουν και αποτελούν το αρχείο μου, αλλά δεν θα με δείτε να τα φοράω. Και όλο αυτό διότι, λέει, αυτά τα σύνολα θα της έδιναν την αίσθηση ότι είναι απλώς μια στολή, ειδικά από τότε που έχουν εμφανιστεί στην μικρή ή και τη μεγάλη οθόνη, υπήρχαν και οι ταινίες Sex and the City, έτσι. Υπάρχει, λέει, τεράστια διαφορά ανάμεσα σε μένα και την Κάρι Μπράτσο. Οπότε, λέει, θα ήταν σαν να κυκλοφορούσα φορώντας τη στολή της συγκεκριμένης ηρωίδας. Να πούμε για την ιστορία ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ενσάρκωσε την Μπράτσο στη σειρά του HBO από το 98 μέχρι το 2004 και επανήλθε, έκαναν και δύο ταινίες όλες μαζί και μετά επανήλθε με την καινούργια σειρά And Just Like That από το 2021 μέχρι το 2025. Η Κάρι Μπράτσο, λέει, κυριάρχησε στην επαγγελματική μου ζωή για 27 ολόκληρα χρόνια. Νομίζω πως την αγάπησα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ξέρω, λέει, ότι και άλλοι τη λάτρεψαν όπως εγώ. Κάποιοι έχουν απογοητευτεί μαζί της και την έχουν κατακρίνει, ενώ άλλοι την έχουν υποστηρίξει. Για όλα αυτά τα χρόνια, λέει, σας οφείλω βαθιά ευγνωμοσύνη. Σε όλους σας. Πολύ ωραία αυτά που λέει και μπορώ και να την καταλάβω κιόλας που θέλει να βάζει και τα ρούχα της ηρωίδας. Όχι πως θα μου φαινόταν και παράξενο μία φορά, ξέρω εγώ, να έκανε κάποια εμφάνιση και να θύμιζε την Κάρι Μπράτσο. Όπως και να έχει, εγώ κάτι θέλω να ρωτήσω τώρα. Πιστεύετε έχουμε τελειώσει με το σύμπαν του Sex and the City ή θα υπάρχει και κάποια συνέχεια? Τι λέτε? Ποιος έρχεται αμέσως τώρα εδώ στο Σφαίρα 102.2? Έρχεται η Άννα Βύση. Όχι, γιατί.

Χατζηγιάννη, καπνός εδώ στο Σφαίρα. 102-2, θέλεις 150 ευρώ για το επόμενο shopping σου. Η Jack and Jones σε βάζει σε κλήρωση για μία δώρο επιταγή 150 ευρώ. Και έχεις και άλλο ένα λόγο για να την επισκεφτείς. Δύο ολοκένουργια πλήρως ανανεωμένα σούπερ καταστήματα. The Mall Athens και Χαλάνδρη. Λεωφόρος Πεντέλης 4. Λοιπόν, για να μπεις στην κλήρωση, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφεις Jack and Jones, αφήνεις κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγό, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
3: Του Α21.
4: Τι είναι αυτό, ρε!
2: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
3: Α, το Υπουργείο, ναι.
5: Α, ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
3: Πολύ καλά.
6: Ναι, καλά.
2: Νικόλαος Κροκίδης λέγομαι.
3: Ο κύριος Νίκος είστε?
2: Γιατί με ξέρετε?
3: Πού φτάσατε?
2: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
3: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
2: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
3: Φόρεμα, ε.
2: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
7: Γιώργο.
2: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
2: Προφανώς, ρε, εσύ.
7: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
2: Γαμώ.
7: Αλλά τα ακούμε.
2: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το στο Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
8: Χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση. Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Μπαμπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Time out για θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Κόκκινη, γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
19: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
20: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
19: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
21: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
22: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
19: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
23: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
24: Πάμε επόμενη γράμμη.
25: Ναι, εγώ είμαι.
24: Ναι.
25: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
24: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
25: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
24: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
25: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
24: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
28: Σφαίρα 102.2
29: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
30: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Ρία Λινίδου. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
31: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Θα προτιμούσες ο σύντροφος ή η σύντροφός σου να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Κωνσταντίνα είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
1: Έχεις νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρεις. Γιατί για να πας στους τελικούς θα να κάνεις τον πόνι.
0: Σε ποιους τελικούς πάμε?
1: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
2: Στο GR Open.
3: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2.

Νίκος Αμπέργης, Ντάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, το Σφαίρα Tour επέστρεψε. Πρώτη στάση Μαρόκο. Σφαίρα και το Manes Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Μιλάμε για απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές. Και 7 συνολικά διανυκτερεύσεις. Wow. Σε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φεζ και Μαρακές, σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Και διαδρομή Ραμπάτ-Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Ανακάλυψε λοιπόν τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα, τις εικόνες μιας χώρας που είναι σαν να έχει βγει από παραμύθι. Δήλωσε τώρα συμμετοχή, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-6101-022, γράφοντας Μαρόκο άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Η κλήρωση θα γίνει 15 Οκτωβρίου από το πρωινό Σφαίρα. Πολύ και καλή επιτυχία. Και φυσικά, για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Manes Travel, μπες manesestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Μην το ξεχνάς. Και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.

0: τραγούδι αυτό βρίσκεται για 3 εβδομάδες στην κορυφή του Σφαίρα Top 30 αύριο Σάββατο. Στις 12 το μεσημέρι θα μάθουμε αν παραμένει νούμερο 1 για 4η συνεχόμενη εβδομάδα. Είναι η Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι. Στην παρέα μας φυσικά και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα τώρα θα είμαι στην αναμονή. Ήρθε το Nova More και πλέον απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τη θέση και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από 1 λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη, η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τη λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα. Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία με πολύφωνο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμός είναι αυτός?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε πες το.
1: Η Παρασκευή και οι 13.
5: Να το.
6: Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
9: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
8: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύντα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
16: Α, ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
17: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
18: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
19: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κράμπες. Κόπωση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Time out για Θράκο.
6: Βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, μην μου ξεχνάτε το σούπερ διαγωνισμό που έχει ξεκινήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Gotsopoulos Home. Ήρθε η ώρα, έχω να σου πω, για τον καναπέ που ονειρεύεσαι. Από σήμερα μέχρι και 17 Οκτωβρίου, τα Gotsopoulos Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Επισκεφτείτε τα Gotsopoulos Home στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο ή δείτε τις μειωμένες τιμές gotsopoulos.gr. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-6101-022. Γράψτε τη λέξη Gotsopoulos, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει σε μία εβδομάδα ακριβώς, την άλλη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη.

0: Πέντρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, και μιλώντας για παγκόσμια φαινόμενα, στην παρέα μας και η Nova. Είσαι στην Nova. Έχω να σου πω, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς. Δε φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασά, σε λίγο κοντά μας από Γευματινό Σφαίρα. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Ναι, παιδιά, Σάββατο αύριο σας περιμένω όλους. 12 το μεσημέρι. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Φιλάκια άπειρα. Καλό μας Σαββατοκυριακό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
3: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
2: Γιατί
3: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη, και τα βρίσκει συνέχεια.
4: Εντάξει, πολύ ζεστή.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα. Αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
15: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: ναι.
1: Σιγά όλα γίνονται για πρώτη φορά ξανά.
0: Καλώς ήρθατε. Γιατί είμαι κλειστός. Έτσι, μπράβο. Σφαίρα 102,2, παιδιά.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2. Είμαστε ζωντανά, είμαστε στον αέρα του Σφαίρα 102,2. Μας ακούτε από όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και από το διαδίκτυο. Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Παιδευτήκαμε πολύ, αλλά τα καταφέραμε. Και είμαστε εδώ που είχαμε δώσει ραντεβού από την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε και το λέμε.
0: Και έχουμε πολύ σημαντικό το ραντεβού. Σήμερα είναι... Ξεκινάει ωραία χρονιά για μας για τα live, έτσι, γιατί έχουμε το Κατερινάκι μας.
1: Κάνουμε τους λογαριασμούς μας, Θανάση, σιγά-σιγά. Κάνουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Λοιπόν, η Κατερίνα Λιόλιου σήμερα θα είναι μαζί μας εδώ με τον Σφαίρα 102,2 για να κάνουμε ένα pre-listening event. Θα ακούσουμε το άλμπουμ της, το καινούριο άλμπουμ της, πριν καν κυκλοφορήσει.
0: Γιατί αυτοί είμαστε εμείς, αυτά τα δώρα σας φέρνουμε.
1: Όλο το σκηνικό εδώ είναι καταπληκτικό.
0: Κοίτα, μου αρέσει, ρε παιδί μου, γιατί είμαστε μια καλοκαιρινή χώρα, οπότε κάτι πιο ωραίο από το να είσαι στη θάλασσα με λιόλιο δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, είμαστε στη θάλασσα.
0: Το δώσα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όλο αυτό συμβαίνει για τους ακροατές του Σφαίρα και μόνο. Έχουν δοθεί προσκλήσεις, έχει κλείσει ο διαγωνισμός από τον Σφαίρα και δόθηκαν οι προσκλήσεις σε εκείνους και εκείνες που θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι μαζί μας εδώ, θα ακούσουμε μαζί τα τραγούδια, θα πούμε μαζί την άποψή μας, θα πούμε τα πάντα στην Κατερίνα. Θα έρθει η Κατερίνα Λιόλιο
0: σε λίγο.
1: Για να κάνουμε και μια κουβέντα μαζί της.
0: Έχει μπλέξει κίνηση και τον Κατερίνα.
1: Θέλω πάρα πολύ να τη γνωρίσω, δεν την έχω γνωρίσει ποτέ.
0: Α, εγώ την έχω γνωρίσει, είναι από τα καλύτερα παιδιά, στο λέω.
1: Δεν την έχω γνωρίσει και ανυπομονώ να τη γνωρίζω.
0: Με συγχωρείτε λίγο ησυχία, είμαστε στον αέρα, είμαστε live, κυρίες και κύριοι.
1: Ποιος κάνει φασαρία?
0: Το κοινό μας.
1: Πώς σας λένε εσάς που κάνετε φασαρία?
0: Πώς σε λένε,
1: πες. Δεν λες ονομα... Σε λένε Νίκο, Γιώργο, Παναγιώτη. Πώς?
0: Αχιλλέα.
1: Στέλιο, Στράτο, Σταύρο.
0: Το βρήκαμε. Σταύρο,
1: λοιπόν,
0: Μοκολή.
1: Εμείς είμαστε εδώ, ο Θανάσης είναι εδώ.
0: Η Ελίνα είναι εδώ.
1: Και όλοι εσείς. Μπορείτε να στέλνετε και στο Viber βεβαίως μηνύματα, τα βλέπουμε στο 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε.

0: το 2,2 είμαστε για το pre-listening της Κατερίνας Λιόλου, το νέο άλμπουμ. Φυσικά στο μικρόφωνο η Ελίνα Παπίλα.
1: Ο Θανάσης Πασάς και όλοι εσείς που είστε μαζί μας στον αέρα και θα απολαύσουμε την Κατερίνα Λιόλου, όπου θα μιλήσουμε μαζί της, θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα, καταρχάς για το άλμπουμ.
0: Εννοείται, θέλω να τη ρωτήσουμε ποιος εμπνεύστηκε τα τραγούδια, πώς τα εμπνεύσε, σε τι κατάσταση του, ρε παιδί μου.
1: Το αγαπημένο τραγούδι τη Λιόλου ποιο είναι?
0: Το νοικιάστηκε.
1: Γιατί το λες έτσι?
0: Το νοικιάστηκε, είναι και ο δεύτερος ύμνος μας πλέον.
1: Εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι είναι για την επόμενη.
0: Οκ. Ξέρεις, είναι ένα κορίτσι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει το καινούργια όμως.
0: Ρε παιδί, μου αρέσει γιατί αυτό το κορίτσι τραγουδάει τον πόνο, αλλά με μια αυτοπεποίθηση ότι πόνεσα, τώρα θα φύγω.
1: Πόνεσα και τώρα θα μάθεις εσύ.
0: Έτσι.
1: Έχει αυτό. Λοιπόν, είμαστε στο Πλόες, εδώ στο Παλαιό Φάληρο. Ένας εκπληκτικός χώρος, πραγματικά φοβερός.
0: Είναι στο Δέλτα Φαλήρο, έτσι.
1: Έχω εντυπωσιαστεί με το χώρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Πλόες, πάρα πολύ. Και η Κατερίνα Λιόλου ετοιμάζεται να βγει σε λίγο μαζί μας στον αέρα, διότι έχουμε το pre-listening event, exclusive pre-listening event για τους ακροτές του Σφαίρα 102.2. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια, τα οποία στο άλμπουμ αυτό βέβαια περιλαμβάνεται και το Παγκόσμιο Μέρα του Ψεύτη.
0: Είναι...
1: Έχεις ημέρα δική σου, τέτοια.
0: Τι, σαν ψεύτης?
1: Όχι εσύ, παιδί μου. Χριστέ μου.
0: Σαν ψεύτης, εντάξει, 360 μέρες.
1: Έχεις κάποια τέτοια μέρα που γιορτάζεις? Όπου ψεύτης, βάλε γενικά προδοσία.
0: Α, οκ, εντάξει. Εκτός τα γενέθλιά μου, όχι. Δεν γιορτάζω καμιά άλλη μέρα, Ελίνα.
1: Ρε παιδί μου, όλοι σίγουρα έχουμε μια ημερομηνία που την έχουμε μέσα μας βαθιά χαραγμένη γιατί κάποιος μας πρόδωσε. Μην το πάμε μόνο στο ερωτικό, γενικά.
0: Α, μόνο για προδοσία, όχι.
1: Κάποια, η παγκόσμια ημέρα, η ημέρα εκείνη, τάδε του μηνός, που έγινε αυτό το περιστατικό, καταλαβες.
0: Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Σίγουρα όμως, αν μιλήσεις με άλλους ανθρώπους που έχουν
1: συναναστραφεί μαζί μου. Καλά, αν μιλήσω με οποιοδήποτε εκτός, σίγουρα θα μου πει κάτι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνεται βέβαια και ο λογαριασμός, έτσι, σίγουρα το σου έλειψα ή όχι, αλλά και άλλα 10 τραγούδια, 11 για την ακρίβεια, υπάρχει και ένα ντουέτο μέσα που δεν τα αποκαλύψουμε όλα. Δεν τα λέμε.
0: Όχι, αυτό δεν το λέμε, δεν το λέμε.
1: Θα το πει Κατερίνα ή να το πω εγώ?
0: Όχι, κανείς δεν θα το πει.
1: Εσύ ξέρεις ποιος είναι με το ντουέτο?
0: Δεν ξέρω, αλλά κανείς...
1: Ποια είναι, μπορεί να είναι γυναίκα.
0: Κανείς δεν το αποκαλύπτει πάντως.
1: Δεν λέω τίποτα,
0: Όχι.
1: Μπορεί να μου ξεφύγει εμένα, μην το ξώτησες.
0: Έχουν πέσει 5 άτομα πάνω και έχουν πει μην το πείτε. Και ήδη το ανακοίνωσες, πάνω δεν μάσαι.
1: Λοιπόν, Σφαίρα 102.2 από το Παλαιό Φάληρο, από το Πλόες, με την Κατερίνα Λιόλιο σε λίγο ζωντανά.
0: Κοίτα ο κόσμος που περιμένει στην πορτά, χαμός γίνεται.
1: Ακροτές στο Σφαίρα με τις προσκλήσεις τις αποκλειστικές που έλαβαν. Πόσος κόσμος με πήρε τηλέφωνο για αυτό το event.
0: Παιδιά, να ζητήσω.
1: Πόσα μηνύματα έλαβα.
0: Αυτό και να ζητήσω και εγώ ταπεινά συγγνώμη, δεν απάντησα κανένα γιατί ντρέπομαι. Τι να του πω, δεν μπορώ να το στήσω το λογαριασμό.
1: Εγώ απάντησα σε κάποιους και λέω, παιδιά, δεν είναι στημένο το event. Στείλτε μήνυμα, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Κάκε,
1: εδώ τη μάνα μου ήθελα να φέρω και μου πάνε όχι.
0: Άντε.
1: Φαντάζεσαι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω αλμάτο εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε βρεθεί εμεί πουθενά βαλάντι του Πουλόπουλο, με ξέρει.
2: Ναι.
1: Ξέρει γαβίτα, ναι. Ήσουνα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί μάλιστα δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν μολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Και το PSAI τώρα παίζει με ρογάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα,
2: ναι.
1: Μα μολογάει, να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντι, το ξέρει το Βαλάντι, τον Πουπουλόπουλο.
2: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
4: Έχει και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
1: Κρύβει λόγια, αλμάντο.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Pista Bet και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Sigi Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παιδιά, έσκησε το ρηφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρηφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι. Ναι, το ρηφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρηφιφί.
2: Όντω.
1: Κάνα 30, ναι. 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά ναι. Μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς θα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Πάλι σχολή.
16: Πάλι γραφείο.
17: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
18: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
19: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
0: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάλι. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%.
2: Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Ζήστε ξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
22: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: Ζόρα 102,2, παιδιά. Γίνεται χαμός.
1: Για κάθε μισό λεπτό.
2: Παναγιώτη, πήγαινε εκεί στο Γιάννη.
0: Μα μου κόβεις τώρα, τους οργανώνω. Λοιπόν, για να σας δω λίγο. Έχουμε μαζέψει εδώ πάρα πολύ κόσμο. Με ακούτε?
1: Όχι, δεν σ' ακούμε.
0: Για ρίξτε μια μεγάλη δυνατή φωνή για την Κατερίνα και πείτε έλα, έλα Κατερίνα έξω. Πιο δυνατά, τι είναι αυτό, ήταν
1: ψόφιο. Εγώ δεν θα έβγαινα αν μου λέγανε έλα έξω.
0: Έλα Κατερινάκι μας.
1: Εγώ δεν θα έβγαινα, αλήθεια σας λέω.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Αν ήμουν λιόλιο όμως.
0: Να πάμε ένα αριθμικό λιόλιου.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είμαστε ζωντανά στο ραδιόφωνο του Σφαίρα 102.2. Μας ακούει τώρα όλος ο κόσμος. Είμαστε στο Πλόε, σε ένα φανταστικό μέρος για το exclusive pre-listening event για την Κατερίνα Λιόλιου. Θα ακούσουμε μαζί για πρώτη φορά όλα τα τραγούδια από το νέο της άλμπουμ 2100, τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη. Είστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι. Ο Σφαίρα 102.2 είναι ο πρώτος που θα ακούσει το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου.
0: Ελίνα. Ανυπομονώ
1: γιατί
0: για
1: έχεις
0: το...
1: δύο μικρόφωνα.
0: Γιατί έχω και τον social, τι να κάνω. Λοιπόν, ανυπομονώ για το βενζίνη στα σεντόνια.
1: Βενζίνη στα σεντόνια.
0: Βενζίνη στα σεντόνια, ανυπομονώ να τα ακούσω.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα είναι έτοιμη.
0: Ωραία, εγώ τώρα λέω να ρίξουμε ένα δυνατό χειροκρότημα.
1: Ας υποδεχθούμε την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Λιόλιου. Τι να σου, έλα πάμε λίγο κερκίδα!
1: Δεν είσαι στον Ολυμπιακό, στο Πλόε είσαι.
0: Δίπλα είμαστε.
1: Καλά δεν λέω Βαλεντίνα μου, που σε γνώρισα πριν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα δυνατό χειροκρότημα για την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Το Κατερινάκι σας.
1: Καλώς τη, καλώς τη.
2: Κυρίες πρώτα,
0: χαίρομαι. Πάντα, πάντα.
1: Πάρα πολύ που σε γνωρίζω.
0: Το μικρόφωνο σας. Καλησπέρα Κατερίνα μου.
2: Να κάτσω, κάτσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Τι ωραία. Τέλεια.
1: Τι όμορφα που είμαστε εδώ, τι ωραία που είμαστε εδώ. Α, έχουμε και τον ήλιο, τέλεια. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα, Οκτώβρη μήνα. Όχι, μετάξει, ευχαριστώ. Πώς είσαι?
3: Είμαι τρομερά χαρούμενη.
1: Ναι.
3: Είμαι τρομερά συγκινημένη σήμερα. Γιατί το πρωί που ξύπνησα συνειδητοποίησα ότι το δίσκο που δουλεύαμε τόσους μήνες, ήρθε η ώρα να τον αποχωριστώ πια από τα χέρια μου και να τον μοιραστώ μαζί σας. Ναι. Για πρώτη φορά.
1: Αυτό το αισθάνεσαι κάθε φορά στα άλμπουμ?
3: Ναι, αλλά σε αυτό το δίσκο πολύ πολύ περισσότερο.
1: Γιατί?
3: Αισθάνομαι πολύ εκτεθειμένη, με τον καλό τρόπο, ευάλωτη, γιατί νιώθω ότι είμαι πολύ κοντά στον αληθινό μου εαυτό σε αυτό το δίσκο. Είμαι πολύ κοντά. Είμαι πολύ open.
1: Ναι.
3: Καταλαβαίνεις τι λέω?
1: Ναι. Στο λογαριασμό. Σε κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι συμβαίνει περισσότερο αυτό?
3: Συμβαίνει σε ένα-δύο τραγούδια, αλλά
1: δεν μπορώ, δεν μπορώ να το
0: δώσω
1: τώρα.
0: Κάτσε, παιδί μου.
1: Ναι. Υπάρχει ένα τραγούδι που λίγο είσαι πιο ευάλωτη.
3: Ναι, ναι.
0: Άρα μπορούμε να πούμε αυτό το άλμπουμ είναι εντελώς βιωματικό, Κατερίνα, έτσι.
3: Ναι,
1: αυτό, αυτό που κάνεις τώρα είναι τηλεοπτικό. Παίρνεις μια ατάκα που είπε και τη γενικεύεις. Εντελώς βιωματικό.
0: Τι θες να κάνω, θέλω να παίξω αύριο στο Λιάγκα.
3: Να το κρατάω αυτό, θα το κρατάω.
0: Είναι και για τα social, θα το κρατάω εγώ. Μην αγχώνεσαι, Κατερίνα.
3: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ, καταρχάς πότε ξεκίνησε να δημιουργείται, η πρώτη νότα?
3: Λοιπόν, το άλμπουμ ξεκίνησε να δημιουργείται, χωρίς να το ξέρω, από τον Ιούνιο, νιώθω ότι είχαν γραφτεί δύο τραγούδια.
1: Ναι.
3: Μετά μαζεύτηκαν άλλα δύο.
1: Ναι.
3: Και μετά κάποια στιγμή σε ένα live που είχαμε, έρχεται ο συνθέτης του δίσκου, ο Γιάννης ο Φακίνος, και μου λέει, να σου πω, μου λέει, θα σου γράψω ολόκληρο το δίσκο. Χήμα. Του λέω, τι εννοείς, όλο το δίσκο? Ναι, μου λέει, όλο, θα σου γράψω όλο το δίσκο. Του λέω, ναι, ωραία, μου λέει. Και έτσι έγινε.
1: Και έτσι έγινε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πιούμε λίγο νεράκι, να πούμε τα δικά μας με την Κατερίνα για να ξεκινήσουμε μετά σιγά σιγά την ακρόαση των τραγουδιών. Πόσα τραγούδια είναι στο σύνολο? Ποιο χαιρετάς, για να δω.
0: Χαιρετάει κόσμο η κοπέλα.
3: Μα βλέπω εδώ είναι.
1: Για πες, πόσα τραγούδια είναι στο σύνολο? Ξέρουμε το λογαριασμό, το Παγκόσμιο Μέρα του Ψεύτη και το Σου έλειψα ή όχι.
3: Σωστά, στο σύνολο.
1: Αυτά
3: είναι...
1: ξέρουμε.
3: Ξέρετε, έχετε ακούσει και ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν από το Δεν έχει να πάει πουθενά.
1: Ναι.
3: Ένα από τα δύο ζεμπέκια και του δίσκου. Στο σύνολο είναι 14.
1: Μάλιστα.
3: Παναγιώτη,
1: 14. Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Παναγιώτης ο Βρακούλιας ξέρει, τα έχει ενορχιστρώσει όλα. Με πολύ κόπο. Οπότε, ναι.
0: Κατερίνα, επειδή το ρώτησα και στον κόσμο, έχουμε καψούρα ή νεύρα σε αυτό το άλμπουμ?
3: Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ δεν έχει μόνο νεύρα. Δεν έχει μόνο θυμό. Δεν είναι έτσι. Είναι δυναμικός δίσκος. Είναι. Αλλά θεωρώ ότι έχει και ένα, υπάρχει και ένα παραθυράκι, μικρό παραθυράκι όμως με βαθιά ευαισθησία μέσα, που όσο κρυφοκοιτάμε εκεί μέσα θα βρούμε και θα ανακαλύψουμε πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
3: Που υπάρχουν.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το λογαριασμό. Να πιούμε το νερό μας, να πάρουμε τους καφέδες μας, τα κοκτέιλ μας στον υπέροχο αυτό χώρο και επιστρέφουμε εδώ με την Κατερίνα Λιόλιου.
3: Τέλεια, φύγαμε.

0: είναι το πρώτο live. Είναι και το πρώτο μας live με μια κοπέλα η οποία την εκτιμούμε χωρίς να την έχουμε γνωρίσει. Εσύ. Εγώ την ήξερα από πέρσι.
1: Καλά, εσύ.
0: Είναι εξαιρετική.
1: Ο βαθμός εκτίμησης ανέβηκε στο νοικιάστηκε, φαντάζομαι.
0: Καλά, εντάξει, λογικό.
2: Κατάλαβα.
0: Τι να κάνουμε, ρε Κατερίνα, τώρα. Το δανειστήκαμε λίγο το τραγούδι σου και το κάναμε δεύτερο ήμινο.
2: Κατάλαβα. Τι να πω. Εγώ μίλησα για έρωτα. Μίλησα για σπίτια.
1: Πώς έκατσε έτσι.
0: Έκατσε. Είναι, θέλει τύχη η ζωή γενικά, Ελίνα.
1: Λοιπόν, 2100. Αυτό είναι το άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου και είμαστε στο pre-listening event εδώ στο Ploes. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ, πάρα πολλοί ακροατές. Οι ακροατές είναι του Σφαίρα που έχουν έρθει με προσκλήσεις και υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί εδώ ακροατές. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν κάποιοι ακροατές που είναι τρελά κολλημένοι? Δηλαδή, μου είπε μια κοπέλα ότι είμαι πλατωνικά ερωτευμένη με την Κατερίνα.
2: Wow. Πού είναι αυτή η κοπέλα?
0: Να σηκώσει το χέρι τη. Νάτι.
1: Νάτι.
2: Γεια σου, γυναικάρα.
1: Είναι πλατωνικά ερωτευμένη μαζί σου. Μπορεί να είναι και αρχηγός του fan club, α πούμε.
2: Είναι. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανη για το fan club μου. Η αλήθεια είναι ότι το διαχειρίζονται φανταστικά παιδιά, φανταστικοί άνθρωποι. Λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα νιώθω ωραία. Και το κατάλαβα αυτό το καλοκαίρι στις συναυλίες στην περιοδία. Όπου ανά 2-3 μέρες αλλάζαμε πόλη σε άλλο θέατρο ή σε άλλο γήπεδο και έβλεπα μπροστά μου κάποια ίδια άτομα και λέω δεν μπορεί να το ζω αυτό, δηλαδή
1: να ακολουθούν.
2: Μήπως μπερδεύομαι, αλλά τελικά όντως υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία ακολουθούσαν από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα ή και στην Κύπρο. Ήταν πραγματικά απίστευτο. Έκανα συναυλιακό τουρισμό.
0: Να ξέρετε, έχουμε και εμείς εδώ τώρα. Έχουμε δύο κορίτσια, να ξέρεις, που έχουν έρθει από το Βόλο μόνο και σήμερα για σήμερα για το live.
2: Για να ακούσουν.
0: Πού είναι τα χεράκια, να σα
2: ρωτήσω. Είναι πρώτα στα τραγούδια.
1: Γεια σας, κορίτσια.
2: Από το Βόλο,
0: Και από Κύπρο.
2: Από Κύπρο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που συμπεραίνω και έτσι καταλαβαίνω σήμερα είναι ότι έχεις πολύ όμορφους ακροατές επίσης και θαυμαστές. Δεν είναι όμορφα κορίτσια.
2: Πράγματι, κούκλε.
0: Ναι,
2: όλοι. Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το άλμπουμ. Καταρχάς, 2100. Θέλω να μου πεις μέχρι αυτό το. Α, θα πούμε λίγο αυτό που λέγαμε εκτός αέρα με την Κατερίνα. Λοιπόν, έχω συμπεράνει κάτι για σένα. Έχω φτάσει σε ένα συμπέρασμα ακούγοντας συνεντεύξεις και δικές σου, αλλά και μάλλον περισσότερο δημιουργών που σου έχουν δώσει τραγούδια.
2: Okay.
1: Έχεις κάτι που δεν το έχω ξανακούσει από άλλο καλλιτέχνη τόσο έντονα να το λένε οι δημιουργοί τους. Και από τον Δήμο Αναστασιάδη το έχω ακούσει, και από τον Γιάννη Φακίνο το έχω ακούσει. Καταλαβαίνεις το σουξέ. Καταλαβαίνεις μάλλον την επιτυχία, θα το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, το νοικιάστηκε και είχα μάθει ότι σου έδινε διάφορα και του λέγεις εγώ αυτό θέλω.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το νοικιάστηκε και φώναζε. Είμαι σουξέ, μου έλεγε. Είμαι εδώ.
1: Εντάξει.
2: αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ όλο αυτό που θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ένα τραγούδι ότι αφορά τον κόσμο όταν περνάει λίγη ώρα και το σιγό τραγουδάω στο σπίτι μου ή στις δουλειές μου και αντιλαμβάνομαι εκεί ότι για κάποιο λόγο μου έχει κολλήσει στο κεφάλι, δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι κάτι έχει να πει.
1: Στο λογαριασμό που λες, θέλω να το πω.
2: Ο λογαριασμός, εντάξει, φαινόμενο, τραγούδι φαινόμενο ο λογαριασμός, Γιάννης Φακίνος, Εβίτα Καραγιώργου. Το τραγούδι αυτό το άκουσα από ένα demo του Γιάννη που μου το είχε στείλει και η πρώτη φορά που το άκουσα του είπα «Οκ, πολύ ωραίο». Αλλά δεν το αντιλήφθηκα από την πρώτη φορά. Την επόμενη μέρα όμως που είχα μια συναυλία, αποφάσισα στον δρόμο ότι πρέπει να το πω σε όλη την Ελλάδα να τα ακούσει.
1: Άρα σε λίγο το πρόσεξε, αλλά την πρώτη φορά το κατάλαβε.
2: Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω πότε ένα τραγούδι είναι πολύ πολύ δυνατό όταν έχω μία ευκαιρία να παρουσιάσω κάτι και διαλέγω το πιο δυνατό μου όπλο. Και ο λογαριασμός ήταν πολύ δυνατό όπλο.
1: Ναι,
2: και ξέρω ότι θα με βγάλει ασπροπρόσωπη. Και με έβγαλε.
0: Διαλέγεις κάποια από τα τραγούδια σου.
1: Σίγουρα.
0: Θα μας πεις, δηλαδή, ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο τραγούδι?
2: Κοίταξε τώρα, είναι σαν να λες μια μαμά να ξεχωρίσει το αγαπημένο της παιδάκι. Δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό.
0: Κάποιοι γονείς το κάνουν, απλά δεν το παραδέχονται.
2: Το κάνουν με πολλές τύψεις, με πολλές ενοχές μέσα τους και δεν το λένε και απ' έξω τους.
1: Ωραία, θα σας κάνω την ερώτηση. Σε ποιο τραγούδι έχεις κλάψει πάρα πολύ?
2: Δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Όταν το ακούσουμε θα καταλάβεις. Θα το καταλάβεις.
1: Ωραία.
2: Αλλά θα το αναφέρω, ναι.
1: Ποιο τραγούδι είναι αυτό που όταν το άκουσες, το αφιέρωσες κατευθείαν κάπου μέσα σου? Σε κάποιον.
2: Το τραγούδι που μόλις το άκουσα, το αφιέρωσα κάπου μέσα μου.
1: Ναι, αυτό το στέλνω εκεί, ενεργειακά. Νοερά, καλά δεν λέω.
2: Νομίζω ότι είναι το. Μου άρεσε πάρα πολύ το «Βενζίνη στα σεντόνια».
1: Α, Θανάση, βγαίνεις.
0: Λοιπόν,
2: σου άρεσε?
0: Να ξέρεις, δεν το έχω ακούσει. Διάβασα τον τίτλο «Βενζίνη στα σεντόνια» και λέω Πρέπει να είναι πολύ δυνατό το κομμάτι αυτό. Έχει... Τώρα θα τα ακούσω.
2: Ναι, θα τα, δεν θα τα ακούσουμε.
0: Φυσικά.
1: Βεβαίως θα τα ακούσουμε.
2: Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ
0: σήμερα. Ναι, καλέ, μα γι' αυτό είμαστε. Αλλά ξέρεις τι, τη σημαντικότερη ερώτηση δεν έχουμε κάνει. Τι σημαίνει το 2%?
2: 2.100.
0: Μέχρι εκεί θα πάει.
2: Ίσως το 2.100 να κάνεις κάτι πια σωστό. Mm. Και τώρα κανονικά πρέπει να μπει το κομμάτι.
1: Κανονικά ναι. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή, παιδιά. Είσαστε έτοιμοι για το pre-listening? Να ξεκινήσουμε.
0: Πιο δυνατά, 2.100, πιο
1: ένα χειροκρότημα για να κάνουμε την έναρξη. Δεν είμαστε τίποτα τελευταίοι. Λοιπόν, νούμερο ένα. Σε μουσική και στίχους Γιάννη Φακίνου. Oh. Θα μπορούσα να παρουσιάσω και τη Eurovision, έτσι πως τα λέω.
0: Ωραία τα λες, ωραία τα λες. Και ταιριάζει και με καπούτσι.
2: 12 πόντι. Άντρας εγώ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άντρας εγώ.
2: Άντρας εγώ.
1: Για πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Όχι,
1: χαμός, ε!
0: Παιδιά, καταπληκτικό!
2: Με καινούργια τραύματα το αντρικό κοινό τώρα!
1: Άνοιξαν τα δικαστήρια!
2: Τι ώρα είναι? 6 και 20!
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είσαι η τραγουδίστρια, η καλλιτέχνης που εκφράζεις το γνήσιο, πόνο, χωρισμό, συνέστημα, έρωτα, καψούρα, τα πάντα, αλλά με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, πολύ φρέσκο.
3: Ναι.
1: Ναι, αυτό είσαι.
3: Θέλω να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι από τα δύο τελευταία που γράφτηκαν για το δίσκο. Είναι το πρώτο κομμάτι που είναι και μουσική και στίχη του Γιάννη Φακίνου. Και του είχα πραγματικά, τον είχα ζαλίσει και του λέω «Πού είναι το τεσάρι μου, πού είναι το δυναμικό τεσάρι μου, πού είναι το δυναμικό τεσάρι μου» Λέει «Θα το βρω, θα το βρω, θα το βρω». Τελικά αναγκάστηκε να το γράψει ολόκληρο. Γιατί έπρεπε να το πω αυτό το τραγούδι, το ήθελα πάρα πολύ.
1: Για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα πριν, εννοώ ότι εγώ που είμαι τόσο χρονών, ας πούμε, τελεία, τόσο, έτσι, μην γελάτε, εσείς από το Βόλο. Εάν χτύπα ξύλο χωρίσω, θα πονέσω με αυτό το τραγούδι. Με τον ίδιο τρόπο θα πονέσει και η κόρη μου που είναι 17. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
3: Εντάξει, οι έφηβοι έχουν και ένα τρομερό ταλέντο να πέφτουν στο δράμα.
1: Καλά, πολύ.
3: The drama.
1: πολύ, ναι.
3: Εντάξει, είναι τέλειο. Δεν έχω όλα πρόβλημα. Πολύ.
2: Ωραία, έτσι ήμασταν πάντα όλοι.
1: Εσύ είσαι ακόμα.
2: Εγώ ναι, εντάξει. εγώ είμαι πολύ ρομαντική ψυχή. Με βλέπεις έτσι με το μουσί. Είμαι βούτυρο, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, έχει κάποιο story αυτό το τραγούδι. Γιάννη. Κάτσε να πάω λίγο στο Γιάννη. Γιατί δεν τον έχω γνωρίσει και αυτό.
3: Θα βγάλεις λαβράκι, πήγαινε.
1: Εγώ έχω ένα θέμα με τους δημιουργούς. Κάνω πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Κάθε φορά που παίζω τραγούδι, πάντα θα πω ποιος έχει γράψει το τραγούδι. Πάντα και στίχους και μουσική. Είμαι η Ελίνα, χαίρομαι πολύ. Γιάννη, όλο το άλμπουμ σχεδόν εσύ. Όχι σχεδόν όλο.
4: Έχω γράψει σε όλο το άλμπουμ τη μουσική, ναι. Το συγκεκριμένο τραγούδι υπογράφω και το στίχο. Υπογράφω και σε άλλα δύο μαζί με τον Θοδωρή Μάκρα που έχουμε γράψει και άλλα μέσα. Το συγκεκριμένο τραγούδι, επειδή βλέπω γενικά ότι οι γυναίκες έχουν ανακτήσει με τους άντρες. Είμαστε λίγο.
2: Το πέταξε.
1: Καλέ, μην το λες αυτό.
3: Δεν το είπα εγώ, Γιάννης το είπε αυτό.
4: Έχουν ανακτήσει λίγο γυναίκες με τους άντρες. Και το βλέπω δηλαδή σε όλες τις ηλικίες. Γενικά υπάρχει έτσι, χρειαζόμαστε δουλειά. Οπότε πάτησα πάνω σε αυτό και έγραψα το τραγούδι.
1: Σε αυτό και σε όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Πατάς πολύ κούμπια, πολλά κούμπια πατάς εσύ.
4: Ναι, η αλήθεια είναι πως τα περισσότερα τραγούδια έχουν γραφτεί μέσα από συζητήσεις, μέσα από πράγματα που έχω δει που έχουν πάθει φίλοι μου. Μπορεί να δω μια ταινία και να το εμπνευστώ. Δηλαδή είναι από πράγματα τα οποία είναι βιωματικά πολλά και άλλα είναι πράγματα τα οποία βλέπω τριγύρω μου. Οπότε...
1: Και έτσι σου βγάζει και η Κατερίνα, βέβαια, έτσι.
4: Καλά, ναι. Εννοείται.
2: Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση, Γιάννη. Από εδώ, λοιπόν, περίμενε. Εκπαιδευόμαστε το αντρικό κοινό μέσα από τα τραγούδια της Λιόλιου.
3: Ω Θεέ μου, γιατί το κάνεις.
2: Εκπαιδευόμαστε. Ωραία.
1: Τρομερή ερώτηση, Θανάσια.
2: Εγώ εκπαιδεύομαι.
1: Έχετε μάθει τίποτα, πιστεύεις?
2: Εγώ κάτι λίγο, κάτι έχω μάθει.
3: Καλά, δεν είμαστε εκπαιδευτήρια Λιόλιου.
2: Θα ήταν καλό όμως.
3: Το συνέστημά μας βγάζουμε εδώ. Δηλαδή, την αλήθεια μας.
1: Να σου πω κάτι, ένα από τα αγαπημένα μου εμένα που είναι το για την επόμενη. Είναι, ρε παιδί μου, λίγο σχολείο.
3: Καλά, το για την επόμενη είναι.
1: Ναι, μπράβο μου και
3: δεν
1: τέτοια.
3: Υπάρχει το τραγούδι αυτό. Δεν υπάρχει το τραγούδι.
1: Πάω στο καθρέφτη και λες μπράβο σου, κούκλα.
3: Μπράβο.
2: Καλά, εδώ ακούσαμε τώρα τραγούδι.
3: Τέλεια τα κάναμε.
1: Του τα άμαθε.
2: Τα δώσε όλα η γυναίκα, την άφησε και σου λέει καλύτερο. Πιο άντρας ήμουν εγώ σε σχέση με το καλημέρα σας.
3: Ναι, αλλά το λέει με πόνο.
1: Πόνο, ναι.
2: Με πόνο γιατί με ανάγκασε.
3: Δεν θα ήθελε. Ακριβώς. Αναγκάστηκε να πάρει αυτό τον σε εισαγωγικά ρόλο γιατί μέσα τη ίσως θα ήθελε να μην τον έχει και να είναι πιο. Πιο αφημένη και να νιώθει περισσότερη εμπιστοσύνη. Υπάρχει και μια.
1: Βέβαια, σίγουρα.
3: Κρυμμένη κάπου αχνοφαίνεται μια θλίψη.
1: Δεν αχνοφαίνεται. Παραφαίνεται.
2: Νομίζω τα περισσότερα σου τραγούδια.
3: Ναι. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή δεν είναι μόνο αγανάκτηση και θυμός, έτσι.
1: Είσαι πάρα πολύ όμορφη.
3: Wow.
1: Αλήθεια.
3: Τι ώρα σχολάς.
1: Τώρα που αρχίζει και πέφτει ο ήλιος. Τι λέει.
3: Ελίνα.
1: Και πήρε τα γυαλιά. Γιατί πήρε τα γυαλιά, δεν τρέπεστε λίγο. Με κοροϊδεύουν όλοι. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερο τραγούδι. Δεν έχει να πάει πουθενά. Στίχη Θοδωρής Μάκρας και μουσική Γιάννης Φακίνος. Πάμε.

0: Δεν έχει να πάει πουθενά. Τι ζεϊμπέκικο είναι αυτό.
1: Αυτό λίγο το έχω πει σε κάποια live.
0: Ναι. Εγώ το έχω δει και στο TikTok αυτό.
1: Ναι, το έχω πει σε κάποια live.
2: Δεν θα πάει πουθενά γιατί θα τον κάψει ζωντανό ή δεν θα πάει πουθενά γιατί θέλεις να μείνει εδώ.
1: Γιατί θέλω να μείνει εδώ. Γιατί απόψε είμαι ως εδώ, γιατί όπως λέει ο στίχος κάποια στιγμή. Γιατί με συγχωρείτε, λέει την προσοχή σας παρακαλώ, αλλά με συγχωρείτε, η ψυχή μου αρρωσταίνει. Ναι. Ότι ναι μεν, ναι υπάρχει έτσι αγανάκτηση ότι πού πας τώρα ας πούμε, που διακόπτεται η σχέση, αλλά το αιτιολογεί. Η ψυχή μου αρρωσταίνει. Δεν αντέχω μακριά σου.
0: Σε κάθε τραγούδι φτιάχνεις και ένα story ολόκληρο.
1: Όχι εγώ, η συνθέτηση και η στιγουργία.
0: Ναι, αλλά... εσύ όμως το συνεχίζεις.
1: Oh, μπαίνω πολύ βαθιά.
2: Μπαίνεις σε μια κατάσταση η γυναίκα.
0: Θα μπορούσε να είναι και επεισόδιο μιας σειράς δραματικής. Αυτό.
1: Ναι, κάθε τραγούδι.
0: Ναι, αυτό
1: είναι
0: λέω.
1: Και μια αυτοτελή ιστορία.
2: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, αν είσαι καλά στα προσωπικά σου και πρέπει να πεις ένα πιο down τραγούδι.
1: Εγώ η ζωή μου.
0: Παιδιά, και εγώ το έχω
2: πόσα
0: αυτό.
2: Το
1: μέτρα, πόσα ερωτικά τραγούδια έχω.
2: Πάρα πολλά.
1: Ένα.
2: Εγώ και,
1: ένα τραγούδι ερωτική εξομολόγηση. Ναι.
2: Εμένα όλα αυτά τα τραγούδια μου φαίνονται.
0: Όλα τα άλλα
2: ερωτικά.
0: Είναι πονά.
1: Ένα.
2: Και
1: ένα
2: τα παιδιά, και ο πόνος έρωτας είναι.
1: Αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ένα τραγούδι που. Να, ορίστε. Η Αγγελική Μακρινιώτη που είναι μαζί μας εδώ, που έχει ευωγράψει το στίχο στο τραγούδι Χίλια, έδωσα χίλια, είναι η στιχουργός που μου έχει δώσει και το μοναδικό μου ερωτικό τραγούδι. Ο άντρας των ονείρων μου. Ένα ερωτικό τραγούδι.
0: Δεν υπάρχει το τραγούδι.
1: Δεν ξέρω γιατί ακόμα.
0: Ωραίο.
1: Είναι η μόνη.
3: Είναι το μόνο ερωτικό τραγούδι που
1: εγώ. Πολύ καλά το πάμε. Είναι. Είναι το, και το δικό σου μόνο ερωτικό τραγούδι.
0: Αυτό, πολύ. Να σου πω όμως κάτι, αυτό το είχα και εγώ. Δηλαδή, εγώ είμαι ευτυχισμένη είμαι. Ναι. Δεν μπορώ να άψω. Χτύπα ξυλοπαραγία μου στα προσωπικά μου.
1: Και πάντα να είσαι καλά, να
0: αλλά
1: είσαι.
0: Αλλά ακούς ρε παιδί μου τώρα ένα ερωτικό, ένα τραγούδι τέτοιο και τραγουδάς και λες και το ζεις εσύ. Δεν ξέρω πώς το εξηγήσω.
2: Κάτι θυμάσαι γι' αυτό.
0: Όχι, τίποτα δεν θυμάσαι. Όχι, τραγούδι.
2: Άσε, Ελίνα. Είναι σε δουλειά, δεν ακούει τώρα.
0: Δεν ακούει, όχι. Εντάξει.
1: Υπάρχει. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να. Δηλαδή, λες ερωτικό τραγούδι, πρέπει να είσαι ερωτευμένος εκείνη τη στιγμή. Λες τραγούδι χωρισμού, πρέπει να είσαι χωρισμένος. Υπάρχει όμως ένα κοινό στοιχείο στα περισσότερα μου τραγούδια τα οποία, με το οποίο είμαι ταυτισμένη. Και είναι το δυναμικό στοιχείο της γυναικείας φωνής.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από τότε που άρχισα να μελετάω ελληνικό τραγούδι ότι. Τις πιο δυναμικές ατάκες και τα πιο έτσι έντονα λόγια τα τραγουδούσαν άντρες και κάπως ταυτιζόμουν και ήθελα κι εγώ. Και κατάλαβα ότι μετά από 2-3 τραγούδια που είχαν λίγο παραπάνω δυναμισμό, ότι όντως ταυτίστηκαν πολλές γυναίκες, και γυναίκες δηλαδή. Και εμείς έχουμε την ανάγκη να αισθανθούμε στο 100% τη δυναμική ενός στίχου. Κατάλαβες.
0: Να μην
1: είμαστε λοιπόν όλα. Ακριβώς.
0: Ναι, να ταυτιστούμε.
1: Να μην
0: κάπως.
1: Είμαστε σε όλα τα τραγούδια τόσο πληγωμένες και υποτακτικές, ας πούμε.
2: Πάνω σε αυτό.
1: Μπορούμε να έχουμε και θύμου. Και λίγο πιο δυναμισμό. Ότι... Κατάλαβες.
2: Κατερίνα, αυτό ήθελα να σου πω εγώ από την αρχή. Πάνω σε αυτό που λες, ότι μου αρέσει που ξέρεις τι, δεν παρακαλάς για το συνέστημα. Το θέλεις, αλλά δεν το απαιτείς κιόλας στα τραγούδια
1: το
2: σου.
1: Το διεκδικεί ο στίχος και η μουσική. Με δυναμισμό, ερωτισμό και αξιοπρέπεια. Έτσι το αισθάνομαι εγώ.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δωρικά.
0: Δωρικά.
2: Ναι, και νομίζω.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, βέβαια. Εδώ στο Πλόες με την Κατερίνα Λιόλιου.
4: Αλμπάν, το κάνουμε ένα Κατερίνα. Πες έναν έκδοτο όποιος σου έρχεται.
5: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
1: Πολύ αστείο
4: ήταν. Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ ωραία.
6: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
9: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
8: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
16: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη Spota Wheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. Spota Wheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
18: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
20: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
21: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
22: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
23: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
24: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
25: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
26: Εγώ αποφασίζω.
25: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
27: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
28: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, απόγευμα Παρασκευής. Πόσο έχει ο μήνας, ρε παιδιά, σήμερα? Έχει 9, πάει 8, ναι. Το φάγαμε τον 8.
1: Και ο μήνας έχει 9.
0: Και ο μήνας... Με την Κατερίνα Λιόλιου, ζωντανά στον σφαίρα από το Πλόες, εδώ στο Παλαιό Φάληρο. Ακούμε το άλμπουμ, το καινούργιο άλμπουμ 2100, πριν την επίσημη κυκλοφορία του.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι, δεν ξέρω αν το έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, θα έβαζες σε κάποιον να ακούσει από το άλμπουμ σου, ναι, αν δεν σε είχε ξανακούσει ποτέ, για να καταλάβει ποια είσαι.
2: Ωραία ερώτηση.
0: 2100. Ο, 2100,
1: ναι, είναι και το ομώνυμο του δίσκου. Το 2100.
0: Και με αυτό θα καταλάβαινε τι είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι, ναι, είναι μέσα σε 3 λεπτά όλα. Όλα μαζεμένα. Θα το αντελευτείτε μόλις το βάλουμε.
2: Άρα περίμενε, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι και ένα τα τραγούδια που ξεχωρίζεις.
1: Ναι, είναι αυτά τα τραγούδια που ξεχωρίζω σίγουρα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο... είναι ένα λαϊκό τραγούδι από τη φύση του, όμως έχουμε επέμβει πολύ στο στούντιο. Ο Παναγιώτης Ομπρακούλιας έχει επέμβει πολύ και είπαμε να το δώσουμε όλο έτσι και να κάνουμε ένα πείραμα, να δούμε πώς θα βγει. Δηλαδή σε ένα τραγούδι το οποίο έχει ρυθμό, είναι εξάρι, καθαρά λαϊκός ρυθμός, έχουμε επέμβει και έχουμε κάνει rock metal ενορχίστρωση με οπερετικά στοιχεία.
2: Άντε ρε εσύ τώρα.
0: Άντε γεια.
2: Άντε ρε.
0: Αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε σε 3 τραγούδια από τώρα, για να μείνετε συντονισμένοι.
2: Ανυπομονώ να ξέρεις. Θέλω να το ακούσω πάρα πολύ.
1: Ναι, το κάναμε για πάρτι μας, αλλά από ό,τι φαίνεται από όσους το έχουμε βάλει, μας λένε ότι το ξεχωρίζουν. Οπότε μάλλον δεν θα είναι για πάρτι μας.
2: Εντάξει, κοίτα, εγώ μίλησα λίγο και με την ομάδα σου. Κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι έχεις πολύ νέα παιδιά γύρω σου, όπου φέρνουν το αύριο της ελληνικής μουσικής μαζί με σένα.
1: Μιλάς για...
2: γύρω σου, όπου φέρνουν το αύριο της ελληνικής μουσικής μαζί με σένα.
1: Μιλάς...

0: Το γενικότερο πλαίσιο της ομάδας που έχουν δουλέψει όλοι για αυτό το δίσκο, η ομάδα, είμαι πολύ ευλογημένη γιατί η ομάδα μου απαρτίζεται, της Panic δηλαδή, οι άνθρωποι που έχω εγώ από την Panic απαρτίζονται από ανθρώπους που είναι όντως, είναι νέοι, έχουν τρομερή όρεξη, πηγαίνουν στο εξωτερικό, βλέπουν τι γίνεται συναυλίες, βλέπουν πώς γλανσάρονται τα τραγούδια από καλλιτέχνες του εξωτερικού και μετά από έτσι meeting και πολύ ωραίες και πολύ ωραίες συναντήσεις μεταξύ μας, προτείνονται πολύ όμορφα πράγματα. Βέβαια. Στο τραπέζι. Πολύ. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ της ομάδας. Δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο μόνος του.
1: Βέβαια.
0: Είμαι
1: μόνος
0: υπέρ της ομάδας. Και επενδύω πολύ στις ομάδες.
1: Πας μακριά, αλλά μαζί πας πιο γρήγορα.
2: Πάντα έτσι πάει.
1: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στο άλμπουμ 2100 και θα ακούσουμε δύο συνεχόμενα τραγούδια. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, ναι. Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας. Ναι. Και σε κάθε ζευγάρι, Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας. Και επιστρέφουμε.

0: Δύο διαφορετικά τραγούδια σίγουρα.
1: Ναι. Εντάξει, το ένα το ξέρετε, είναι ο ψεύτης.
0: Το ένα το ξέρουμε, το παίζουμε συνέχεια. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, σφαίρα 102-2 κάθε μέρα.
1: Πώς σου φάνηκαν τα ζευγάρια μας?
2: Παιδιά, πολύ ατμοσφαιρικό εμένα μου φάνηκε. Πολύ ωραίο.
0: Εμένα με ταξίδεψε λίγο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ένιωσες δηλαδή να μπεις στα αμάξι, να πας σε ένα ρόκι.
0: Ναι, δηλαδή ηλιοβασίλεμα, καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτό μου έφερε έτσι. Στο σβήσιμο της ημέρας.
1: Νοσταλγία.
0: Ναι, ναι, μου έφερε κάτι παλιό.
1: Ορίστε, είδατε, εδώ δεν υπάρχει θυμός και αγανάκτηση.
0: Όχι, όχι, τίποτα.
1: Μια γλυκά. Ένα ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι. Το πώς. Από το πώς ξεκίνησε, δηλαδή από το demo του, που ήταν ένα ωραίο τραγούδι, έτσι με την κιθάρα. Και τελικά το πώς κατέληξε με μια 80's ενορχίστρωση, με το σαξόφωνο, με τους μικρούς ηλεκτρονικούς ήχους στην αρχή, έτσι. Υπάρχει μια νοσταλγία από τα 80's και έτσι ένα soft ήχος που δεν έχω ξανακάνει.
0: Όχι, νομίζω πρώτη φορά
1: σε τέτοια ενορχίστρωση, όχι.
2: Πολύ γλυκιά, πολύ μαλάκια.
1: Ναι, βέβαια στη συνέχεια του τραγουδιού.
2: Το δίνει.
1: Ναι, συνέχεια του τραγουδιού γίνονται πράγματα.

0: Γίνονται πράγματα. Αλλά τα ζευγάρια είναι από τα τραγούδια που πιστεύω ότι μπορεί να μην είναι από τα πρώτα που θα τρελαθεί ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι μετά από 2-3 μήνες θα είναι από αυτά που θα απασχολήσουν πολύ και είναι από αυτά που από μόνα τους θα λάμψουν, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Σε ενδιαφέρει και πάντα σκέφτεσαι τα τραγούδια να μείνουν?
0: Ναι, πολύ ωραίο αυτό που με ρωτάς. Υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία τα ακούμε και λέμε «Α, εντάξει, ένα σουξέ, ωραία, εντάξει, ναι, σε 2 μήνες δεν θα το θυμάται κανείς». Αν το τραγούδι είναι καλό και είναι και σουξέ, γιατί είναι τόσο κακό? Επίσης, κάποια τραγούδια είναι σουξέ και είναι για πάντα σουξέ. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το νοικιάστηκε θα σταματήσει να ακούγεται.
1: Ή το άντρα των ονείρων σου που λέγαμε πριν.
2: Γιατί ο λογαριασμός, παιδιά.
1: Ο λογαριασμός, βέβαια.
0: Είναι στη βάση τους καλά τραγούδια, τα οποία έχουν και μία συνοχή στο στίχο. Τι σημαίνει σουξέ? Σουξέ είναι το τραγούδι το οποίο είναι ωραία δομημένος ο στίχος, παντρεμένος με τη μουσική και μαζί αυτό το σύνολο είναι έτοιμο για να τραγουδηθεί. Δεν είναι, αυτό είναι δύσκολο να φανεί εύκολο και ωραίο ένα τραγούδι. Δεν είναι απλό.
1: Ναι, το καταλαβαίνεις όμως και από την αγάπη του κόσμου, έτσι. Όταν με τη μία γίνεται τέτοιος χαμός, λες δεν μπορεί να σπίσει εύκολα το τραγούδι. Κατάλαβες τι λέω?
2: Ξέρεις τι,
0: είναι και εμπειρίες που ζούμε.
2: Αυτό σου λέω
0: με
2: τώρα.
0: Τι έχει συνδέσει το κάθε τραγούδι.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με το καλλιτέχνη. Δηλαδή εσύ σε συναυλίες μετά από 10 χρόνια, αν επαναλαμβάνεις κάποια τραγούδια, ναι, μένουν. Ναι. Υπάρχει και αυτό.
2: Ελίνα, το πες πριν. Με λιόλιο ακούει η μάνα μου, ακούει και η ανιψιά μου. Είναι 13.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι μερικά βιώματα που η οποία μέσα από τα τραγούδια, όπως μου το νοικιάστηκε, θα γίνει διαχρονικό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, ένα ερωτικό θέμα το οποίο θα απασχολεί και τα ζευγάρια του μέλλοντος.
1: Ναι. Και για να πάμε στο σημερινό άλμπουμ, στο αυτό το που έχουμε τώρα, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Σε κάθε ζευγάρι», είναι ένα τραγούδι που εμένα αυτό ένιωσα.
0: Ένιωσε ότι θα μείνει.
1: Ναι, ένιωσα τέτοιο.
0: Και εγώ έχω
1: τέτοιο ήχο.
0: Και εγώ αυτή την αίσθηση.
1: Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στο επόμενο που λέγεται ChatGPT.
2: Επίκαιρο.
1: Γιάννης Φακίνος, Χάρης Παπατζανής.
2: Σίγουρα δεν γράψανε στο chat τους στίχους.
1: Όχι. Χάρη, αλλά κάτι σημαίνει αυτό το τραγούδι.
0: Χάρη. Το chat τους βρήκε τους στίχους.
1: Να έρθω να μας πεις. Να έρθω, έρχομαι. Περίμενε.
2: Κάτσε, Χάρη, τώρα θα περάσει από ανάκριση.
1: Πώς γίνεται να μην έρθω? Εντάξει, ορίστε. Λοιπόν, γεια σας.
3: Γεια.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς ήρθα.
1: Πώς περνάτε εδώ μαζί μας?
3: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία το event. Το άλμπουμ τι έχετε να πείτε?
3: Το άλμπουμ.
2: Φαίνεται ότι είναι στιχουργός άνθρωπος, έχει κοκκινήσει, θα πνιγεί. Δεν έχει συνειδήσει τις κάμερες.
3: Είμαι στιχουργός από σπόντα. Όχι. Ουσιαστικά αυτό το τραγούδι το γράψαμε με τον Γιάννη το Φακίνο στα Καμαρίνια. Και μας βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα. Δηλαδή ψάχναμε ένα τραγούδι και λέμε δεν γίνεται ο δίσκος να μην έχει dance. Οπότε είπαμε ότι θα γράψουμε ένα dance. Και εκείνη τη στιγμή μας ήρθαν και οι στίχοι και η μουσική.
0: Γιατί δεν λες την αλήθεια? Γιατί δεν λες την αλήθεια? Ότι
3: δεν το έχω βάλει στο chat.
2: Εγώ ήθελα να τον ρωτήσω.
1: Στην αρχή μας γράφουν οι κάμερες, ήσυχα.
2: Μήπως το ξεκινήσατε να τις κάνετε πλάκα και τελικά βγήκε η τραγουδάρα?
0: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή όταν είχε γράψει τους στίχους και έτσι το τραγουδούσαν με τον Γιάννη, νομίζω ότι κάνανε λίγο πλακίτσα. Και ο Γιάννης ήταν λίγο εντάξει, μωρέ, πάμε να γελάσουμε λίγο κι αυτά. Και όταν ήταν να διαλέξουμε τραγούδια για το δίσκο, είπα, ωραίο είναι το chat, θα το πάρω. Και κάπως ξαφνιάστηκαν και οι δύο. Τελικά το διάλεξαν.
3: Ναι, το Καμαρίνι έφυγε, βγήκε στο πρόγραμμα και όταν γύρισε, αντιμετώπισε αλλιώς το τραγούδι που ήταν έτοιμο.
1: Υπήρχε μια απόσταση σκέψης.
0: Λέω τώρα εντάξει, chat GPT. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δηλαδή, ποιος δεν μπαίνει μέσα στην ημέρα να ρωτήσει από το πιο απλό πρόβλημα, ας πούμε, μέχρι το τι να μαγειρέψω ή με ποιο υλικό γίνεται αυτό το φαγητό, μέχρι το είμαι πιεσμένη. Είσαι πιεσμένη σήμερα, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
1: Ξέρεις τι, είχα βάλει στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή ένα δίλημα που λέει χίλιες φορές να βγουν όλες οι μου φωτογραφίες στη φόρα παρά το ιστορικό του ChatGPT.
0: Η αλήθεια είναι ότι αριστερά που υπάρχουν όλοι οι τίτλοι με το τι έχεις αναζητήσει, έτσι λοιπόν και αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι αυτό λέει. Τι λένε οι στίχοι?
3: Θα το ακούσετε.
1: Πριν προχωρήσουμε στο τραγούδι, πες μας για το άλμπουμ της Κατερίνας αυτό.
3: Εντάξει, είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Έχει γραφτεί με πάρα πολύ μεράκι από όλους τους δημιουργούς. Και έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Εδώ και ένα χρόνο δηλαδή το δουλεύουμε. Okay.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Εντάξει.
0: Ένα χειροκρότημα στο
2: χειροκροτήστε τον να σπάσει λίγο.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Αυτή είναι. Σε κόψε.
0: Τι να κάνω, αφού νομίζαμε ότι είμαι. Τσάτσι, πάμε.
2: Λοιπόν, ξέρει, αντά, ακούσουμε τραγούδι μετά. Και εμένα με κόβει συνέχεια. Συνείδησε το.

0: Εγώ ήμουνα, το κινητό μου.
1: Έχω μικρόφωνο, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Κόβω και τον εαυτό μου χάρη, κατάλαβε. Αυτογκολ.
0: Ρέση, ακούμε αυτή τη στιγμή ένα άλμπουμ, ξεκινάς από το πρωί και καταλήγεις το άλλο πρωί.
1: Αυτό, τι ώρα.
0: Γιατί το πρώτο τραγούδι.
1: Τι ώρα θα το άκουγες αυτό το τραγούδι, με το που ξυπνάς.
0: Με το που ξυπνάω θα το άκουγα. Ναι, 10 η ώρα το δω και γυμναστικούλα.
1: Πριν τη γυμναστική, αυτό θα σου έλεγα. Παιδιά, όχι, κάνετε λάθος.
0: Τι λες μου.
1: Και ανάμεσα σε δύο ζεμπέτικα για ένα break. Για διαφημίσεις.
0: Μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Είναι ραδιοφωνικά το σκέφτεσαι.
1: Ναι, παιδί μου, εκεί που πονάμε και πίνουμε λέμε διαφημίσεις.
2: Κατάλαβες.
1: Τσα, να το πορεύουμε λίγο για να συνεχίσουμε.
2: Από το μερτικό μου από τη χαρά μετά.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο με το 2100 που
2: επιτέλους.
1: τόσο περιμένουμε.
2: Επιτέλους.
3: Πρωινό σφαίρα. Moments.
4: Macao Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
5: Ναι.
4: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
1: Στη Βύση.
2: Λογικό.
1: Πέρα στα κύματα.
4: Η Ολλανδία δημιούργησε.
1: Στη Βύση
2: επέστρεψε νομίζω.
1: Μαλάκας. Πέρα στα κύματα.
3: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Σφαίρα 102.2.
6: Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά, όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Να δω

0: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
1: Στην αγορά παιχνιδιών στο Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
7: Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom.

0: Ματινόσφαιρα 102-2. Παρασκευή λοιπόν 9 του μηνός και είμαστε σε έναν ιδηλιακό χώρο, και στο Πλόε, στο Παλαιό Φάληρο.
1: Και τι ωραία μέρα η σημερινή, έτσι.
0: Βέβαια. Με Κατερίνα Λιόλιου, εδώ παρέα. Τι ωραία που τα λέμε τόση ώρα, μας περνάς ωραία.
2: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω για εσάς. Εγώ περνάω φανταστικά. Ελπίζω και οι ακροατές το ίδιο να νιώθουν την ίδια χαρά και συγκίνηση με μένα που μοιράζομαι πρώτη φορά το δίσκο. Έτσι, φεύγει από τα χέρια μου και είναι όλος δικό σας.
0: Μ' αρέσει έτσι πολύ το pre-listening σαν ιδέα, πάρα πολύ εμένα.
2: Ναι,
1: έχεις άγχος?
2: Τώρα καθόλου.
1: Καθόλου, είσαι χαλαρή.
2: Όχι.
1: Ό,τι είναι να γίνει, έγινε.
2: Άγχος έχω πριν τις πρεμιέρες.
0: Ναι.
2: Πριν από καμία πολύ μεγάλη συναυλία σε κάποιο θέατρο. Δηλαδή κάτι που δεν το ξέρω και είναι έτσι πρώτη φορά που.
0: Και πάλι δύο λεπτάκια στην αρχή.
1: Επειδή το είπαμε και πριν και είχαμε και μια μικρή συζήτηση με τους δημιουργούς, λέμε συνέχεια έναν χρόνο πήρε να φτιαχτεί το άλμπουμ. Τι σημαίνει αυτό το ένας χρόνος να φτιαχτεί το άλμπουμ?
2: Λοιπόν, να σε βάλω λίγο στην κλειδαρότρυπα του τι συμβαίνει για να φτιαχτεί ένας δίσκος, τουλάχιστον αυτός ο δίσκος. Έρχονται λοιπόν τα αρχικά κομμάτια, έτσι, 2-3 τραγούδια. Και λέμε, ωραία, έχουν μια κοινή αισθητική, έχουν κάτι να πούν, πάμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά λοιπόν. Ξεκινάμε. Κάποιοι καλλιτέχνες παίρνουν από διαφορετικούς συνθέτες, δημιουργούς, διαφορετικούς ενορχιστρωτές. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Εμένα μου αρέσει από την αρχή μέχρι το τέλος ο δίσκος να έχει μία ομοιογένεια και να έχει να πει κάτι και να έχει μία αισθητική. Οπότε λοιπόν πήρα τηλέφωνο τον ενορχιστρωτή μου, τον Παναγιώτη τον Μπρακούλια, που είναι φανταστικός και έχουμε κάνει και τον προηγούμενο δίσκο μαζί, και του λέω, άκου, λέω, πάμε να το κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή μου λέει, ένα βήμα παρακάτω, δεν θέλω να σου πω τίποτα. Κάνε εκεί που σε πάνε τα κομμάτια, χωρίς να σκέφτεσαι τι θα είναι εμπορικό και τι δεν θα είναι.
0: Αφού κάνε ό,τι θέλεις. Δηλαδή, αφού πήρε τα demo, κάνε την αρχή.
2: Ό,τι θέλεις. Και αυτό είναι και η πιο δύσκολη ευθύνη, νομίζω. Γιατί όταν λες στον συνεργάτη σου, κάνε ό,τι θέλεις, εκείνος αισθάνεται ότι έχει την ευθύνη του αποτελέσματος. Και μπορεί όμως, αυτό είναι το θετικό, είναι ότι μπορεί να αφήσει τον εαυτό του και την καλλιτεχνία του ελεύθερη. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν είμαστε πολιτές, είμαστε καλλιτέχνες. Οπότε αυτό που αισθανόμαστε, ψάχνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τον εξωτερικεύσουμε, να το εκφράσουμε. Οπότε λοιπόν, εμείς πρακτικά δίναμε ραντεβού μία φορά τις 10 μέρες ή τις 15 στο στούντιο. Ήμασταν εγώ, ο Γιάννης ο Φακίνος, εννοείται ο Παναγιώτης ο Μπρακούλιας, ο Χάρης ο Μπαμπατζανής, ο μάνατζέρ μου και συντροφός μου και στιχουργός από δύο τραγούδια πριν από το πήρα τη συνέντευξη. Ήμασταν λοιπόν όλοι μαζί.
0: Χάρης δεν ακούει, μιλάει. Χάρη για εσένα λέει.
1: Χάρη.
0: Όχι, εντάξει, δεν την βάζει. Εμείς.
2: Είμαστε λοιπόν εκεί και περνούσαμε 4-5 ώρες, παραγγέλναμε, κάναμε brainstorming, σχολιάζαμε, γελούσαμε. Έμπαινε λοιπόν μέσα στο στούντιο, δοκίμαζα αυτόν τον τρόπο να το πω. Ήταν από έξω ο Γιάννης. Δεν μ' αρέσει. Πάντα έτσι ξεκινάμε. Το μελέτησα στο κομμάτι. Ναι, το μελέτησα. Πού το μελέτησα στο κομμάτι? Ξανά έβγαινα έξω, ξανά άκουγα το τραγούδι, έμπαινα μέσα. Άλλες φορές έχει τύχει να μπω και να του πω τι έγινε, το μελέτησα το κομμάτι τώρα. Ναι, μου λέει, τέλειο το λες, δεν έχω να σου πω κάτι. Και εκείνη την ώρα κοιταζόμασταν και γελούσαμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας απολαμβάναμε αυτή τη διαδικασία.
0: Είχες το άγχος της ημερομηνίας κυκλοφορίας όμως, γιατί το ακούω πολύ χαλαρό το ρυθμό. Δηλαδή, περνάγαμε ωραία, το νιώθαμε. Είχες όμως, είχες πει, τότε θέλω να βγει.
2: Κοίταξε. Επειδή ο προηγούμενος δίσκος έχει 1,5 χρόνο που κυκλοφόρησε, ο δίσκος DNA, το δικό μου DNA, νομίζω ότι είχα στόχο σίγουρα τα επόμενα 1-2 χρόνια να βγάλω τον επόμενο δίσκο. Mm-hmm. Αυτός δεν είναι ένας γενικός κανόνας, είναι η δική μου σκέψη και η δική μου ανάγκη. Αυτό που κάνω,
0: ναι,
2: θέλω κάθε χρόνο να παρουσιάζω την αισθητική μου, τις ιδέες μου, την αλήθεια μου. Θέλω να αφήσω δισκογραφία. Θέλω να είμαι στη ζωή σας. Θέλω να είμαι δίπλα σας.
0: Και εμείς αυτό θέλουμε.
1: Σίγουρα μέχρι το 2100.
0: 2100 λοιπόν θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε 3 τραγούδια στη σειρά. 2100 Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας. Βενζίνη στα Σεντόνια.
1: Ανυπομονώ.
0: Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας.
2: Ολοκαύτωμα.
0: Και έδωσα 1000. Γιάννης Φακίνος, Αγγελική Μακρινιώτη.
1: Ερώτηση πριν ακούσουμε. Φεύγεις με 1000 ή έδωσε 1000 φορές την ευκαιρία?
2: Έδωσα 1000. Έδωσα 1000. Και τελικά έμεινα άδεια.
0: Στέγνωσα που λένε.
2: Πόσα να δώσω ακόμα?
0: Βέβαια. Πάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Συγγνώμη, ναι, έχει πάρα πολύ
1: δίκιο, Γιάννη μου. Είμαστε εδώ, σφαίρα 2-2. Ναι, βέβαια. Ακούσαμε 2.100 στο ένα τραγούδι που σηκώθηκε πάνω και έκανε το δικό σου χαμό. Πες μας για το τραγούδι αυτό.
2: Ναι, το έζησα.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, 2.100, ο τίτλος του νέου δίσκου, λοιπόν. Με ρωτάνε τι είναι το 2.100, είναι η απάντηση στο λογαριασμό, είναι χρήματα, είναι τι είναι. Είναι χρονολογία, λοιπόν, ίσως το 2.100 να κάνεις κάτι πια σωστό, ίσως το 2.500 να μεταγιώνεις για όλα όσα δεν έκανες για μας. Ουσιαστικά αυτό που λέει ο στίχος είναι ότι όσα πράγματα και αν αλλάξουν μέσα στα επόμενα χρόνια, όσο και αν εξελιχθούν η τεχνολογία, ο πολιτισμός, κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν και αυτό θα είναι πρώτον τα συναισθήματα που είναι βαθιά και αιώνια και δεύτερον έτσι ότι ο άνθρωπος τελικά ίσως δεν αλλάζει.
1: Τελικά.
2: Τελικά, ίσως. Αφήνω και ένα ίσως.
1: Αφήνεις και ένα ίσως, μπας και.
2: Ναι, η ελπίδα αλλά πεθαίνει.
3: Ένα σκοτωμένο χειροκρότημα άκουσα.
1: Σκοτωμένο. Έχεις πολύ δίκιο, Θανάση. Κανείς δεν συμφωνεί στο ότι ο άνθρωπος τελικά μπορεί και να αλλάξει. Ποιος συμφωνεί? Αλλάζουν οι άνθρωποι, πιστεύετε? Δίστανται οι απόψεις. Το 2100 δεν ξέρετε τι θα γίνει όμως. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στον Παρθενώνα.
2: Παρθενώνας.
1: Γιάννης Φακίνος. Και στίχους Θοδωρής Μάκρας και Γιάννης Φακίνος.
3: Εδώ τι έχει γίνει, ρε Κατερίνα?
2: Λοιπόν, ετοιμαστείτε για πάρτι τώρα, γιατί αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ανεβαστικό. Και μάλιστα υπάρχει ένα σημείο μέσα στο τραγούδι, το οποίο νομίζω δεν θα παιχτεί τώρα, γιατί είναι λίγο πιο μετά. Στο οποίο στο στούντιο για να το δημιουργήσει ο ενορχιστρωτής έσπαγε πιάτα, ποτήρια, έσπαγε, τσούγκριζε ποτήρια, πτασάκια μεταξύ τους, φώναζε από όλο το στούντιο. Θα καταλάβετε τι εννοώ όταν μπείτε στο Spotify και στο YouTube και ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι, γιατί είναι πολύ αστεία η ιστορία αυτή. Είναι αληθινή ήχη, δεν είναι AI, δεν είναι σούνο, είναι αλήθεια. Είναι αληθινά ποτήρια που έσπασαν στο στούντιο.
1: Όντως.
2: Ναι.
3: Καλέ, ναι, σου λέει, το βιώσανε εδώ.
1: Και θα ακούσουμε μετά δύο τραγούδια. Θα ακούσουμε τον Παρθενώνα και θα ακούσουμε μετά και τα Αλεξίπτωτα. Γιατί κάνεις
3: ο. Έχουμε κλάμα.
1: Πες μας τι κάνεις ο πριν το ακούσουμε.
2: Τα Αλεξίπτωτα είναι ένα τραγούδι το οποίο ήταν το μοναδικό που δεν ήθελα να πω. Είναι πάρα πολύ δυνατό τραγούδι. Είναι μια πολύ εσωτερική μπαλάντα. Με αλήθεια. Με συνέστημα. Και επειδή ακόμα δεν έχω συνηθίσει να είμαι τόσο ευάλωτη στη σκηνή, δεν ήθελα να το πω, γιατί ένιωθα ότι δεν ήξερα πώς να το πώς θα το ζήσω στη σκηνή. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελα να το πω. Ως που ήρθε ο Γιάννης ο Φακίνος και μου είπε ότι αν δεν το πεις αυτό δεν θα πεις κανένα. Γιατί όμως, είπα από αγάπη, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη μπαλάντα και ήθελε να με πείσει ότι αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι ζωής και πιστεύω ότι έχει δίκιο.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, είμαστε εδώ. Παιδιά, όχι. Απλά.
1: Παιδιά, δεν είναι τεστ.
0: Κάνουν κάτι τεστ. Εδώ λέμε εδώ πέρα στου παρευρισκόμενου ότι συμβαίνουν πράγματα στον ουρανό. Θέλω να σα πω ότι όσοι είστε νότια, να κοιτάτε στον ουρανό. Κάτι θα γίνει σε λίγο. Θα σα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Αλεξίπτωτα.
2: Αλεξίπτωτα, έτσι.
0: Και τώρα που το ακούγαμε, συγκινήθηκες.
1: Ναι, πολύ γλυκιά η φωνή της εδώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, για να μπω στο στούντιο να το πω, παίζει να το δούλεψα πολλές εβδομάδες με διαφορετικούς τρόπους, διαφορετικές τεχνικές, γιατί δεν έχω ξαναπεί τόσο εσωτερική μπαλάντα και τελικά όταν έφτασα στο στούντιο κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σημασία η τεχνική και ότι απλά έπρεπε να το αισθανθώ. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο. Να μένεις μόνος σου με το συναίσθημά σου και να αποδέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι, χωρίς φτιασιδώματα, χωρίς να κρύβεσαι, να αφήνεσαι εντελώς ελεύθερη. Είναι δύσκολο αυτό.
1: Άσε τις εταιρείες, άσε τον κόσμο, άσε εμάς, άσε την Κατερίνα Λιόλιο που ξέρουν όλοι. Η Κατερίνα όμως μέσα σου είναι σε αυτό το τραγούδι. Τη νιώθεις πιο πολύ απ' όλα?
2: Είναι παντού. Το στοιχείο της ψυχής μου είναι σε όλα τα τραγούδια. Όμως αυτό είναι κάτι καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο για μένα και ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που θα ήθελα πολύ να το τραγουδήσω ζωντανά και το χειμώνα, δηλαδή σε λίγες μέρες που ανοίγουμε στο Έναστρον. Είναι από τα τραγούδια που θέλω να τα τραγουδήσω live, να τα νιώσω.
0: Το καταλαβαίνω εγώ. Το κατάλαβα και την ώρα που το ακούγαμε. Εντάξει, έχεις μια έτσι, συγκεκριμένη κίνηση που την κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να ακούμε το άλμπουμ. Με το που βάζουμε το τραγούδι και σε κοιτάζω, κοιτάζεις τον άλλο μέσα στα μάτια.
1: Έτσι σε καθυλώνει.
0: Προσπαθεί να καταλάβει κάτι, να ψάξει. Λοιπόν, θέλω να πω πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι ότι έχει έρθει ένα δώρο από το άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Κάτσε, γιατί εγώ το άνοιξα λίγο.
0: Λοιπόν, θα το ανοίξουμε. Θέλω να το τραβάμε εδώ, να το ανεβάσουμε και σας όσο να το δει και ο κόσμος.
1: Έλα το παιδί μου, Στεφανία, να τραβήξεις. Α, βιντατζιά.
2: Θέλω να ξέρεις ότι έχω τρελαθεί.
0: Α, έχει κασέτα, παιδιά.
1: Παιδιά, έχει κασέτα. Για όλους εσείς που είστε κάτω από 25, κάποτε τη γυρνάγαμε με το στυλό.
0: Αυτό λέγεται κασέτα. Θα το δείτε και στα social. Είναι τόσο μικρούλι. Με αυτό ακούγαμε μουσική. Και το βάζαμε και στο Walkman. Εγώ το έχασα κόκκινο.
1: Εμένα ήταν ένα σημείο και μπαίνε στη μέση. Και είχα πορτοκαλί ακουστικά.
2: Πήγαινα σχολείο και το είχα στο τζιν, όπως το λες και εσύ. Στο τζιν, καρφωμένο πάνω με εκείνο το μανταλάκι. Και έβαζα άλλο μπρος και άλλο πίσω. Κάποια τραγούδια από την προστινή μεριά και κάποια από την πίσω πλευρά.
1: Και όλοι ψάχναμε το παιδί με το μεγάλο αδερφό που έφτιαχνε τα mixtape στο Λύκειο.
0: Πολύ, πολύ έξυπνη ιδέα και νοσταλγική να έχει κασέτα μέσα το δώρο. Λοιπόν, και έχει μισό λεπτάκι να δω τι άλλο έχει. Αυτό τι είναι σοκολάτα.
2: Ναι, είναι σοκολάτα, είναι πάρα πολύ νόστιμη.
1: Για τις υπογλυκαιμίες, κορίτσια και αγόρια.
0: Να ακούς τα Αλεξίπτωτα και να κουμπώνεις λίγο σοκολάτα.
2: Να σου πω κάτι.
0: Μετά να ακούς Παρθενώνα και αν θα την αφήσω λίγο.
2: Σοφία, πού είναι η Σοφία Μπεκιάρη? Η Σοφία τα σκέφτηκε όλα.
0: Δηλαδή, Σοφία,
2: λέει,
0: εσύ.
2: Θα ακούσω την κασέτα στο Walkman που θα έχω σπίτι, θα φάω τη σοκολάτα 2%, θα κολλήσω το αυτοκόλλητο με την ατάκα. Ήμουν ο άντρα στη σχέση αυτή, στο είχα πει και νωρίτερα.
0: Την κάρτα με το QR code πίσω.
1: Τώρα αυτός ο στίχος, παιδί μου, ήταν τυχαίο, ήταν στο δικό μου το κουτί. Δεν μ' άρεσε τώρα αυτό.
2: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Εγώ τι πήρα, εγώ πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
2: Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Εμένα τώρα γιατί να μου σκάσει αυτό. Κάτσε να σκεφτώ.
1: Κάτι ξέρει η
0: Κατερίνα. Εκτός και αν μου το έβαλε κάποιος επίτηδες, Στεφανία Μπαλτά.
2: Ήταν το δικό της κουτί.
0: Ναι, είναι το δικό μου κουτί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο φαρμακείο ανοιχτό. Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας.
2: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Ζεμπεκιά.

0: ανοιχτό. Τέτοια ώρα που θα βρω.
1: Λοιπόν, αξίζει, με πας πολύ πίσω με το άλμπουμ σου αυτό, ε. Μου βγάζεις μια βιντατζιά σαν την κασέτα. Και το έχω φτιάξει ήδη στο μυαλό μου. Πάω στο χωριό μου, παίρνω την Μπεμβέ, την Αλπίνα, για όσους ξέρουν του θείου μου, βάζω μέσα την κασέτα και πάω βόλτα γύρω-γύρω στο χωριό και το απολαμβάνω. Ονειρό! Ονειρό!
0: Εγώ έχω μια ερώτηση. Οι μηχανές παίρνουν κασέτα.
1: Καπάρι.
0: Παίρνουν οι μηχανές κασέτα.
1: Ποια
0: να στείλε. Είπε το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο.
0: Νόμιζα μηχανή.
2: Είπε θέλει να πάει στο χωριό του και να ζήσει.
1: Το βίωσα από μια κασέτα.
2: Εντάξει, το φαρμακείο ανοιχτό είναι ένα τραγούδι που δεν έχει, έχει μάλλον μια, έτσι, μια γνήσια λαϊκή ταυτότητα. Και ακούμε έτσι πρωταγωνιστή το μπουζούκι. Είναι αυτό που λέω εγώ αρχοντοζεμπέκικο. Έχει μια αρχοντιά, μια λεβεντιά. Δηλαδή ότι ναι μεν, θα το βάλω στο αυτοκίνητό μου να αισθανθώ την καψούρα, αλλά ωραία με όρθια την πλάτη το ζω. Κατάλαβες.
1: Περίφανο.
2: Μ' αρέσει και λίγο
0: το
2: αυτό.
0: Το κάνει όλο, εικόνα είναι.
2: Μ' αρέσει
0: όλο,
2: και λίγο
0: όλο
2: αυτό που συμβαίνει.
1: Γι' αυτό έχει πετύχει, παιδί μου, γιατί κάνει storyline στα πάντα.
0: Ναι, κάνει αυτό, αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σε λίγο. Ναι, το κατάλαβα, ναι, θα πάμε. Θέλω να σας πω ότι σε λίγο. Τι έγινε, Γιάννη μου, περίμενε.
1: Μην γυρνάς, χάνετε το
0: ναι.
1: σήμα.
0: Σε λίγο, στον ψηλά εδώ, στον ουρανό, πάνω από το Πλόες, θα έχουμε ένα drone. Έτσι, show.
1: Που είναι το.
0: Αφιερωμένο στην Κατερίνα Λιόλιου και στη σημερινή έτσι, βραδιά και εμφάνιση.
1: Εδώ νομίζω ένα υποβρύχιο έχει δίπλα. Ο Παπαπανακολής νομίζω είναι.
0: Όσοι είστε νότια, σταματήστε κάπου ή έτσι πως είστε και κοιτάξτε ψηλά. Θα σας εντυπωσιάσει ένα πολύ ωραίο show. Το οποίο έγινε και ένα τεστ πριν λίγο και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Σαρώσαμε καλά.
0: Σαρώσαμε εμείς με το τεστ. Φαντάζεστε θα γίνει στην πράξη. Πάμε σε break και επιστρέφουμε εδώ στο Πλόες με Κατερίνα Λιόλιου.
3: Πρωινό σφαίρα. Hey!
1: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε,
4: Αρμάντο.
1: Τι?
4: Εσένα πώς σε λένε.
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα.
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι.
4: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
1: Ναι.
4: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι. λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βλέπεις χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζωντάνια.
4: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου.
4: Από τη φωνή.
1: Ναι.
4: Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
1: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
3: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
7: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
8: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit!
13: The
10: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Μα το σημάδι.
20: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
21: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
23: Α, ένας κύρος που μιλάει.
22: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
24: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
25: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Εξερευνήστε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
2: Σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε παιδιά, είμαστε εδώ και μαζί μας on stage, γιατί έχουμε και δικό μας stage, εμείς πιο μικρό βέβαια.
3: Εδώ έχω.
2: Είναι ο Γιάννης Φακίνος, δημιουργός του άλμπουμ 2100. Γεια σου Γιάννη, μιλήσαμε και νωρίτερα.
4: Καλησπέρα παιδιά.
2: Είσαι λίγο τροπαλός.
4: Όχι, είχα λίγο μια τροφική δηλητηρίαση χθες.
5: Πολύ γοητευτικός.
4: Τι να κάνω παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Περαστικά.
4: Απομακρύνθηκες.
6: Με συγχωρείτε. Θα έρθω από πίσω σας για να σας κάνω και με το μικρόφωνο τον σώσω.
2: Λοιπόν, Γιάννη, πες μας λίγο για το άλμπουμ 2100. Ένας χρόνος στούντιο, ένας χρόνος μπουρουμπούρου, ντέμο, τραγούδια, αλλάζουμε, ισχύει, φτιάχνουμε.
4: Ισχύει, επιτέλους.
2: Όλη αυτή η δημιουργική έτσι, καμπάνια, πώς την έζησες εσύ?
4: Πολύ ωραία την έζησα. Έφτασε επιτέλους ο καιρός να βγει. Είμαι πολύ χαρούμενος. Οριακά δεν το πίστευα χθες. Λέω αύριο παρουσιάζουμε επιτέλους το δίσκο. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι όταν επιλέγουμε τραγούδια για ένα δίσκο έχουν γραφτεί περίπου και τα διπλάσια. Υπάρχει αρκετή δουλειά από πίσω μέχρι να κλειστεί ένας δίσκος. Ο δίσκος έχει 14 τραγούδια μέσα. Φανταστείτε ότι υπάρχουν.
2: Φαντάζομαι πόσα υπάρχουν.
4: Θέλω να πω ότι πέφτει αρκετή δουλειά. Μπορεί κάτι να δοκιμάσουμε και να μην μας κάτσει εκείνη τη στιγμή και να μας κάτσει στον επόμενο δίσκο. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά είναι μια διαδικασία.
7: Το part 2. Αφού αυτό είναι το part 1.
4: Φυσικά.
2: Α, ναι, να τα. Βγάλαμε και είδηση εμείς εδώ στο Σφαίρα. Τέτοιοι είμαστε.
4: Μου λέει νόστρες, μου λέει.
6: Πρώτα σε εκεί και μετά νόστρες.
2: Πες μας πώς είναι ο συνεργάτης, Κατερίνα, σαν συνεργάτης.
4: Σούπερ. Πλέον έχουμε βρει. Υπάρχει χημεία, υπάρχει σύμπνοια.
2: Γκρίνια.
4: Όχι ιδιαίτερη.
2: Εσύ είσαι γκρινιάρης.
4: Εγώ είμαι γκρινιάρης, ναι.
2: Όχι,
4: παιδιά, την αλήθεια θα πω. Είμαι γκρινιάρης. Είμαι. Μεταλλεξίτωτο, ας πούμε, ήταν ένα παράδειγμα που γκρίνιαξα αρκετά. Που στην αρχή δεν ήθελα να το πει το τραγούδι και είχα τρελαθεί εγώ.
2: Βέβαια, τέτοια παράδειγμα λες, θα πάει έτσι.
4: Αλλά βρίσκουμε τη χρυσή τομή. Αυτό. Τη βρίσκουμε τη χρυσή τομή και όλα πάνε όπως
2: Κατερίνα,
4: πρέπει.
2: Κατερίνα, εσύ.
7: Εγώ τι.
2: Σαν συνεργάτη.
7: Εγώ δεν είμαι γκρινιάρα.
2: Εσύ δεν είσαι.
7: Όχι. Είμαι πιο διαλλακτική, νιώθω.
4: Σβήνω
7: φωτιές περισσότερο.
2: Ανάβεις, λέει κάποιος.
7: Ναι. Ο Γιάννης της δημιουργεί, εντάξει, είναι και δημιουργός.
2: Βέβαια.
7: Έτσι. Και τα τραγούδια που γράφει είναι τα έργα του, είναι η ψυχή του. Οπότε και εγώ τα αντιμετωπίζω με σεβασμό και καλλιτεχνία, όπως τους αξίζουν.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε παιδιά. Επίσης είμαι πάρα πολύ περήφανος. Έχω γράψει τη μουσική στο δίσκο. Στο στίχο συμμετέχουν, το ξαναλέω γιατί σωστό είναι. Θοδωρής Μάκρας, Αγγελική Μακρινιώτη, Εβιτά Καραγιώργου, Χάρης Παπατζανής. Έχω γράψει και εγώ λοιπόν κάποια τραγούδια μέσα. Ενορχήστρωση όλου του δίσκου έχει κάνει ο Παναγιώτης Μπρακούλιας, όπως και του προηγούμενου που κάναμε. Αυτά.
2: Για πες λίγο τη διαδικασία. Πες ρε παιδί μου ότι ξεκινάς να γράψεις μια μελωδία.
4: Ναι.
2: Πώς ξεκινάς? Έχεις στο μυαλό σου την Κατερίνα, τη φωνή της, ένα συγκεκριμένο. Δηλαδή, πώς ξεκινάει όλο αυτό?
4: Όλο αυτό ξεκινάει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γράψεις ένα τραγούδι. Μπορεί να γράψεις μια μουσική και να τη στείλει ένα στιχουργό και να γράψει το στίχο πάνω στη μουσική σου. Και μπορεί ο στιχουργός να σου στείλει ένα στίχο και να γράψει τη μουσική που αισθάνεσαι εσύ βλέποντας το στίχο. Εγώ λειτουργώ με το δεύτερο τρόπο κυρίως.
2: Mm-hmm.
4: Δηλαδή βλέπω το στίχο.
2: Να τον έχει το στίχο.
4: Ναι. Θέλω να τον έχω ή τουλάχιστον να έχω έναν σκελετό του. Ας μην είναι και τελειωμένο 100%. Να καταλαβαίνω λίγο τι λέει και τι θέλει να πει για να δω τι θα μου βγάλει το τραγούδι. Έτσι συμπεριφέρομαι εγώ και έτσι μου λειτουργεί. Είναι τραγούδια τα οποία μου πήραν πάρα πολύ λίγο χρόνο να τα γράψω μουσικά. Είναι τραγούδια που μου πήραν πολύ περισσότερο. Ας πούμε το Βενζίνη στα Σεντόνια για παράδειγμα. Ήταν ένα τραγούδι που ο Θοδωρής Μάκρας με είχε πρίξει να το κάνω demo και εγώ δεν ήθελα. Δεν το πίστευα. Ήμουνα σε μια φάση που έλεγα ότι εντάξει, μωρέ, καλό είναι. Μόλις το τελείωσα, του λέω: αδερφέ, είναι καταπληκτικό τραγούδι, είχες δίκιο. Το λογαριασμό, ας πούμε, που χωράσαμε με τον Β' Καραγιώργου, που μου είχε στείλει το στίχο, το σκελετό του, λέω: αδερφέ, είναι καταπληκτικό τραγούδι, είχες δίκιο. Το λογαριασμό, ας πούμε, που χωράσαμε με τον Β' Καραγιώργου,

0: μπαλάντα και να το έχεις κάνει dance, αλλά να παραμένει μπαλάντα ο στίχος.
1: Ναι, το έχω κάνει. Το έχω κάνει.
2: Σε ποιο?
1: Θα σου πω, και τα, το 2100, που λεγόταν εκρηκτικά το κομμάτι στην αρχή, το 2100 το τραγούδι, στην αρχή όταν το ψιλογράφαμε με το Θοδωρή, πήγαινε για μπαλάντα. Γιατί λέει, ίσως το 2100 να κάνεις κάτι πιο στο και να παραγαλάς. Ήταν λιγάκι έτσι ότι...
2: Είχε πόνο μέσα.
1: Είχε πόνο,
2: λες,
1: πολύ.
2: Θα πάει να γίνει
1: και λέω, όχι, θα τον καζώσουμε. Και καμιά φορά αυτή η αντίθεση είναι που κάνει και τη διαφορά. Ισχύει, δηλαδή όταν υπάρχει πολύ δυναμική μουσική, με έναν πολύ μπαλαντοειδές, να το πω, στίχο, με έναν πολύ εσωτερικό στίχο, και το ανάποδο μπορεί να γίνει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να πάρεις ένα στίχο το οποίο, ο οποίος είναι πιο σουξεδιάρικος, να το πω έτσι.
2: Και να το κάνεις εσύ.
1: Και να το κάνεις κάτι άλλο.
2: Κάτι άλλο.
1: Εγώ τι γίνεται. Λειτουργώ όμως, συνεχίζω και λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Διαβάζω, βλέπω τι μου βγάζει. Τι συνέστημα είναι αυτό που μου προκαλεί. Διαβάζοντας το στίχο σε πρώτο χρόνο. Και ξεκινάω και το συνθέτω.
2: Εγώ επειδή θα ακούσουμε το λογαριασμό, θέλω να πάω εδώ. Στην στιχουργό του λογαριασμού, γεια σου.
3: Καλησπέρα.
2: Κυρία Εβίτα Καραγιώργου.
3: Μάλιστα, χωρίς το κυρία.
2: Ναι. Τι ακριβώς σκεφτόσουν όταν έγραψες «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό»?
3: Κοίταξε, όλοι οι κύκλοι είναι για να κλείνουν, σωστά?
2: Ναι.
3: Αυτός ο κύκλος λοιπόν έπρεπε να κλείσει.
2: Με λογαριασμό, ε.
3: Βεβαίως. Αυτό που δεν έχει υποθεί από τη μεριά μου, γιατί ούτε ο Γιάννης το ξέρει αυτό, είναι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Κατερίνα, αλλά ένας άνθρωπος, δεν είναι συγκεκριμένο φίλο, ο οποίος, ενώ λέει «εγώ αστήρευτη αγάπη και εσύ λυπόσουν τη σταγόνα», είναι εξαντλημένη πλέον από αυτό, κλείνει τον κύκλο, αλλά αφού βλέπει ότι εκείνης δεν της βγήκε, ρε παιδί μου, το σ' αγαπώ, είναι τόσο κουβαρντού, έχει τόσο απόθεμα στην ψυχή της, που τσοντάρει σε κάποιον άλλον, γιατί μπορεί να του βγει, δεν ξέρεις.
2: Απίστευτο, απίστευτο. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, Γιάννη, πριν ακούσουμε το λογαριασμό, πες μας λίγο την ιστορία που σε πήρε η Κατερίνα τηλέφωνο και σου λέει, θα το πούμε, και εσύ λες, τι λες, παιδάκι?
1: Το λογαριασμό.
2: Ναι.
1: Α, καλά. Είχαμε πάει, θα το πω την ιστορία αυτή. Πηγαίναμε σε ένα live στη Λαμία Χριστουγεννιάτικο. Ήταν κλεισμένη η Εθνική Οδός από τους αγρότες και ήμασταν όλοι από παραδρόμους. Είχαμε χαθεί μεταξύ μας. Άλλος είχε φτάσει σε ένα βουνό, άλλος είχε φτάσει σε άλλο. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε, κάναμε 6 ώρες. Που ήταν, η Λαμία είναι δίπλα. Πάρα πολύ βροχή. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Γιάννη, σήμερα θα παίξουμε το λογαριασμό. Θα πούμε το λογαριασμό. Και τη λέω: έχει τρελαθεί εντελώς. Εγώ το τραγούδι το είχε ένα demo στα χέρια, έτσι, με μια κιθάρα. Δεν είχαμε προλάβει να το δοκιμάσουμε καν στο στούντιο. Δηλαδή να δούμε τον τόνο τη.
2: Δεν το είχες πει ποτέ αυτό το τραγούδι,
1: Κατερίνα. Δεν το είχε τραγουδήσει στο στούντιο ποτέ.
4: Δεν το είχα πάρει καν για να το πω. Δεν είχα αποφασίσει καν ότι θα το πω.
1: Ναι. ήταν σε φάση το τραγούδι με ερωτηματικό. Θα μπει μάλλον στο δίσκο. Και με παίρνει και μου λέει, θα το πούμε. Και της λέω, δεν έχω μαζί μου την κιθάρα. Δεν ξέρω, δεν έχουμε δει τον τόνο σου. Μου λέει, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα το πούμε. Και ήμουν σε φάση, λέω, πινελίκωσα βασικά, αλλά έφτασα εκεί σε ένα μέρος τύπου σαν καμαρίνι. Σαν καμαρίνι. Έχω πάρει την Εβίτα την Καραγιώργη και της λέω, στείλε μου το στίχο, της λέω. Και λέω, να τον δούμε, λέω, και της λέω, ναι.
3: Εγώ κάθομαι τι ωραία, τι καλά. Στο τζακάκι μου. Γράφω κάτι άλλο. Με παίρνει λοιπόν ο Γιάννης και μου λέει, θα σου το πω τώρα. Θέλει η Κατερίνα να το δοκιμάσει στο στούντιο, μπορείς να μου στείλεις λίγο τους στίχους ολοκληρωμένους.
1: Ψέματα είπα, ναι. Είπα ψέματα.
3: Και του λέω, οκ. Okay. Ναι, μου λέει τώρα όμως. Εντάξει, ρε παιδί μου, του λέω, οκ. Okay. Για να μην χάσω τον ήρμο από το προηγούμενο. Οκ, okay, τον καθυστέρησα 5 λεπτά. Ξαναπαίνει τηλέφωνο. Ρε παιδί μου, του λέω, ναι, τώρα. Δεν τον είπα, παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να το πω. Ξαναπαίνει.
2: Γιάννη μου.
3: Καπάκια. Λέω, μπιπ. Το στέλνω. Εξαντλημένη πια από το γράψιμο, ξημερώματα, κοιμάμαι.
2: Και ξυπνάς την ημέρα και μπαίνεις στο TikTok.
3: Ξυπνάω το πρωί και γίνεται ένας πανζουρλισμός. Και είμαι στη φάση του, αυτό είναι δικό μου, ρε.
1: Εγώ ήθελα να της το κάνω έκπληξη.
2: Στο TikTok την άλλη μέρα
1: της λέω, θα το κάνουμε στούντιο, δεν ήθελα να της πω ότι θα το πούμε,
3: ναι,
1: γιατί
3: ναι.
1: Ήξερα ότι... Και της λέω, άστο να ξυπνήσει αύριο, να το φάει στη μάπα.
3: Ακριβώς. Και θα σας πω τελευταίο για να κλείσουμε την ατάκα του Φακίνου, που είναι και 11 χρόνια αδερφός, όχι απλά συνεργάτης. Πώς σου φάνηκε, Καραγιώργο?
2: Πάμε στο λογαριασμό.

0: Ξυπνήσαμε 4 το πρωί, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουμε στα social.
1: Ναι.
0: Πες.
2: Χαμός.
1: Εντάξει, εγώ είχα βγάλει τότε το... είχαμε βγάλει το τραγούδι «Το σου έλειψα ή όχι». Και είχε μόλις ένα μήνα που είχε κυκλοφορήσει. Και είμαστε λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητο με το Χάρη. Στο άλλο αυτοκίνητο ο Γιάννης. Και λέω στο Χάρη, που μιλούσα με ανοιχτή ακρόαση με τον Γιάννη, του λέω: θα το πω σήμερα, θα πω το λογαριασμό. Μου λέει: Κατερίνα, μου λέει, ένα μήνα έχει που, που έχει κυκλοφορήσει το σου έλειψα ή όχι. Είναι λάθος, θα το κάψεις το κομμάτι. Και μπορεί και να μην γίνει και τίποτα. Θα το πεις και θα το κάψεις. Θα πέσει, θα περάσει απαρατήρητο.
0: Άνω τελεία. Δεν καταλάβει κανείς ότι θα γίνει αυτό.
1: Όλο αυτό.
2: Όλο αυτό.
1: Όχι.
2: Εντάξει.
1: Και λέω: εντάξει, λέω, δεν πειράζει. Λέω: θα το πω. Μπορεί να αρέσει σε... Ήταν μια ανοιχτή συναυλία τότε στην Λαμία, Χριστουγεννιάτικη, είχε 10.000 άτομα. Λέω, είναι ένα άγνωστο κομμάτι, από αυτά τα 10.000, δεν θα βγάλουν 500 άτομα το κινητό να τραβήξουν ένα κυκλοφορητό τραγούδι. Άνοιξα το TikTok την επόμενη μέρα, με κοιτάει ο Χάρης, μου λέει, το παράκανες.
0: ξέρεις ποιο, θα σου πω τώρα ποια είναι η ιστορία. Όταν ακούς ένα τραγούδι, λέμε τώρα καλά ρε παιδί μου, αυτό έκανε μπαμ ότι θα γίνει. Όταν όμως είσαι στο demo ή στο στούντιο, δεν το καταλαβαίνεις ότι θα γίνει αυτός ο γαμός. Καταλαβαίνεις ότι θα γίνει μια επιτυχία, αλλά δεν περιμένεις τον πανικό, φαντάζομαι.
2: Παθαίνεις τι γίνεται όταν είσαι συνέχεια στο στούντιο και ακούς τραγούδια ξανά και ξανά. Παθαίνεις έναν κορεσμό που μετά από ένα σημείο σταματάς να μπορείς να ξεχωρίζεις τα τραγούδια. Και το έχω κάνει σαν σύστημα εγώ. Δηλαδή μπαίνω κάποια στιγμή στο στούντιο να γράψω πολλά. Απομακρύνομαι λίγο καιρό να πάρω ανάσα για να μπορώ να έχω καθαρό μυαλό για να τα ξαναδώ, γιατί μπορεί κάτι να το έχω αδικήσει. Mm-hmm. Ο Θοδωρής ο Μάκρας, που έχουμε γράψει τα 11 τραγούδια από τα 14, σκαλά δεν λέω, τα 10 τραγούδια του δίσκου και 12 στον προηγούμενο δίσκο. αυτό το ζει συνέχεια μαζί μου,
0: εγώ
2: να μην καταλαβαίνω.
0: Μπορώ, όταν θέλει κάποιος, εγώ δεν μπορώ να στερήσω από κανέναν. Γεια σου, Θοδωρή.
3: Καλησπέρα, ο Χάρης θέλει, δεν θέλω εγώ.
0: Ναι. Συνέχισε, Γιάννη μου, ακούει ο Θοδωρής.
2: Ναι, λέω ότι αυτό είναι γίνεται συνέχεια. Δηλαδή να γράφουμε τραγούδια που δεν τα καταλαβαίνουμε εκείνη την ώρα και τα καταλαβαίνουμε τερεχρονισμένα μετά από καιρό. Συμβαίνει.
3: Σε πολλά τραγούδια τον έχω παρακαλέσει να το κάνει demo, γιατί το πιστεύει και το πιστεύω εγώ.
0: Πες ένα, πέρα από το βενζίνη σας, Εντόνια.
3: Στο μέρος δεύτερο.
0: Στο πάρτο. Πώς λέγεται το τραγούδι?
1: Μην το πεις.
3: Δεν θα το πω.
0: Αμάρε παιδιά, Κατερίνα, γιατί πετάγεσαι?
1: Συγγνώμη κυρία.
0: Είναι μπαλάντα ή dance? Δεν θα το πεις. Πες το, πες το.
3: Είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο.
0: Εσύ από τον στίχο, τώρα για να μιλήσω σοβαρά, όταν ο στίχος είναι που λες θα γίνει επιτυχία γιατί δεν το κάνεις demo?
3: Όχι. Είναι και ο στίχος και η μουσική. Είναι ο συνδυασμός.
0: Το αγαπημένο τραγούδι από το 2100?
3: Νομίζω το 2100 και τα Αλεξίπτωτα.
0: Μάλιστα, ναι, αυτά τα δύο.
2: Εμένα τα Αλεξίπτωτα.
0: Ναι. Ό,τι μου πήγε η Κατερίνα. Υπέροχο. Πολύ ωραίο στίχος γράφεις, Θοδωρή.
3: Ευχαριστώ.
0: Άμα θες να μου γράψεις και εμένα κάποιος έτσι να...
3: Το unblock θα σου γράψω το τραγούδι.
0: Αχ, είσαι τεράστιος. Είσαι σπουδαίος. Λοιπόν, μια ιστορία θέλουμε τώρα από στούντιο. Έτσι, κάτι...
2: Στούντιο.
0: Κάτι ναι, που να έχει γέλιο.
4: Και μετά θέλω να ρωτήσω κάτι.
2: Να δημιουργήσω λίγο έτσι προσμονή. Δεν έχουμε ακούσει το νούμερο 10 του δίσκου.
0: Ναι.
1: Α.
2: Το οποίο είναι θολό το τραγούδι αυτό.
0: Ναι, σωστά.
2: Δεν θα
0: ναι.
2: τα ακούσουμε ακόμα.
0: Θα τα ακούσουμε.
2: Θα τα ακούσουμε, σωστά.
0: Από ό,τι έμαθα,
2: όχι. Δεν γίνεται να τα ακούσουμε.
0: Α, θες να τσιγκλήσεις τώρα.
2: Το οποίο έχει ιστορία από πίσω το τραγούδι. Να το περιμένετε με ανυπομονησία. Είναι και αυτό από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Απλά δεν γίνεται ακόμα να τα ακούσουμε.
4: Γιατί?
2: Δεν γίνεται. Έχει μέσα εκπλήξεις.
0: Ούτε το story μπορούμε να μάθουμε.
2: Το story. Θα σου πω ένα story για το τραγούδι αυτό. Ορίστε ένα story. Ήταν το πω εγώ το τραγούδι. Το είχα στη δική μου δουλειά, την προσωπική.
0: Ναι,
2: εντάξει. Είναι πολλών χρόνων το τραγούδι. Νομίζω το γράψαμε το 22. 22 το γράψαμε.
0: Με το Θοδωρή μαζί, έτσι.
2: Ναι, ναι, σωστά. Και το είχα πάρα πολύ καιρό στην άκρη. Απλά η Κατερίνα έχει την τάση, όταν κάτι θέλει, να το παίρνει.
1: Να το διεκδικώ. Το διεκδικώ. Αυτό το τραγούδι το είχα ακούσει. Μου έβαζε διάφορα τραγούδια από το προσωπικό του αρχείο στο κινητό, γιατί μάζευε τραγούδια για το δίσκο που θέλει να βγάλει. Και αυτό το τραγούδι μου είχε καρφωθεί στην ψυχούλα και το τραγουδούσα πολλές μέρες και του λέω: πολύ ωραίο, Γιάννη, αυτό το τραγούδι. Λέω: πολύ ωραίο. Θα μου πήγαινε και εμένα αυτό το τραγούδι. Πολύ ωραίο, θα μου πήγαινε και εμένα. Και μου λέει, μου είπε μια συγκεκριμένη ατάκα, ότι αν γίνει με αυτόν τον τρόπο και έτσι, δεν μπορώ να πω γιατί θα προδώσω το τι είναι. τότε μόνο. Και έγινε.
0: Και έγινε ακριβώς όπως...
1: Ναι. Έγινε έτσι όπως... Ήταν γραφτό.
5: Γιάννη, έτσι σας καταφέρνει, σας καρφώνει μέσα στα μάτια και παρακαλάει.
2: Ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Σε υπνοτίζει. Σε πρώτο χρόνο σε υπνοτίζει. Και μετά, μόλις φεύγεις από το στούντιο και ξεφεύγεις από τον υπνοτισμό, αρχίζεις και σκέφτεσαι. Τι έκανα. Έδωσα όλα μου τα τραγούδια. Και ξαφνικά φεύγεις από το στούντιο και σε μάτιες τσέπες ξαφνικά. Με ληστέψανε.
1: Και γεμάτη καρδιά.
2: Εντάξει, κάνουμε και λίγο πλάκα.
1: Δεν τα λέω ωραία τα τραγούδια σου.
2: Όχι, εννοείται. Δεν έχω παράπονο.
0: Πόσα χρόνια γνωρίζεστε?
2: Είναι τώρα δυόμιση.
1: Δυόμιση
2: χρόνια και πόσα τραγούδια έχουμε κάνει?
1: 2 δίσκους σχεδόν.
2: 12 και 14, ναι, έχουμε κάνει καμιά 30 κοντά. Συν το επόμενο.
1: Ναι, το Part 2.
2: Χαμός γίνεται γενικά.
1: Έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ.
5: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά, τελικά. Η χημεία, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήσασταν φίλοι καμιά 15 ετία.
2: Όχι. Η χημεία στη μουσική είναι για μένα το παν. Δημιουργούνται δηλαδή κράματα, όπως συνηθίζω να λέω εγώ. Όπως και ένας δημιουργός, κράμα είναι. Είναι κράμα πραγμάτων που έχει ακούσει. Το ίδιο και ο τραγουδιστής. Οπότε το να υπάρξει μια πολύ καλή χημική ένωση είναι το άλφα και το μέγα.
1: Έχουμε και κοινά βιώματα όμως. Γιατί και οι δύο μικροί ακούγαμε ροκ μουσική, είχαμε ροκ μπάντες. Έχουμε πάρα πολλά κοινά σαν χαρακτήρες. Μιλάμε πάρα πολύ και οι δύο. Ο Γιάννης λίγο περισσότερο.
2: Εντάξει.
0: Ένα ροκ τραγούδι, ροκ όμως, Κατερίνα, θέλεις να, κάποια στιγμή να κάνεις?
1: Το συγγνώμη
2: σου
1: αλλά.
2: Έκανα, συγγνώμη αλλά
1: στο προηγούμενο δίσκο rock. Μου το έχει γράψει ο Γιάννης.
0: Ναι,
1: είναι ροκ.
0: Ναι.
1: Είναι ροκ τραγούδι. Ροκ με blues πεντατονική. Είναι καθαρό. Είναι ροκ.
2: Ναι.
1: Εννοείς πιο metal, πιο.
0: Ναι, πιο έτσι έντονο.
2: Να σου πω κάτι, το βαλέ. Ροκ τραγούδι είναι.
0: Επειδή χτυπιόμαστε κι εμείς.
2: Μην κοιτάς που έχει το μπουζούκι, αλλά είναι ιδιοσυγκρασία.
0: Καλά, δεν λέω. Χτυπιόμαστε κι εμείς όταν παίρνει το τόφα, αλλά γίνεται πανικός. Λοιπόν, γίνεται τώρα στον αέρα.
1: Στον επόμενο.
2: Στον επόμενο δίσκο.
1: Στον επόμενο δίσκο.
0: Τι καιρό να κάνει έξω, λέτε. Πάμε.
2: Και πάμε.
0: Πάμε, σου έλειψα ή όχι. Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας.

0: Σφαίρα 102.2 και είμαστε στο Παλαιό Φάληρο, είμαστε στο Πλόες και αυτή τη στιγμή πάνω ακριβώς από τα κεφάλια μας, ψηλά. Κοιτάξτε ψηλά όσοι είστε νότια.
1: Όσο ψηλά είναι και η Κατερίνα.
0: Και θα δείτε ένα υπέροχο drone show αφιερωμένο στην Κατερίνα Λιόλιου και στο νέο της άλμπουμ, το οποίο είναι το 2100. Να κοιτάζετε πάντα ψηλά, αυτή είναι και η ιστορία όλη. Αυτό είναι και που θέλουμε και εμείς να δώσουμε στον κόσμο. Όπα, να καταλάβει τι έγινε. Α, παπα.
1: Τι πάτησες, παιδί μου.
0: Γούρι, γούρι. Λιόλιου, new album. Ένα χειροκρότημα, παιδιά. Είναι καταπληκτικό. Υπέροχο, υπέροχο το drone show που έχουν ετοιμάσει. Κατερίνα μου, πώς αισθάνεσαι,
2: Υπέροχα. Αισθάνομαι λες και βλέπω ένα όνειρο. Λες και όλα τα αστεράκια του ουρανού, έτσι, στη φαντασία μου φτιάχνουν κάτι πολύ όμορφο.
1: Κατερίνα,
2: αλλά είναι αλήθεια.
1: Εκεί ήθελα να σε πάω τώρα, γιατί έμαθα διάφορα πράγματα για σένα. Πόσες φορές το έχεις ονειρευτεί αυτό όταν ήσουν στη φιλοσοφική?
2: Από μικρό κορίτσι ένιωθα την... Είχα μεγάλα όνειρα και είχα μεγάλη επιθυμία να μπορέσω κάποια στιγμή να μπορώ να εκφράζομαι 100% από τη μουσική, να μπορώ να ζω μέσα από τη μουσική και να μπορώ να δείχνω την αλήθεια μου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο που μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης, θεωρώ. Να μπορεί να παρουσιάζει τον εαυτό του όπως είναι και να αισθάνεται αποδοχή πρώτα από τον κόσμο και μετά από τον εαυτό του, γιατί και οι καλλιτέχνες είμαστε και λίγο ανασφαλείς. Χρειαζόμαστε την επιβεβαίωση από τον κόσμο, γιατί για τον κόσμο τη φτιάχνουμε τη μουσική.
0: Και ο τελικός κριτής, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, 100%.
0: Είναι υπέροχο το drone show.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και εγώ, αν και δεν έχουμε κάνει τόσο πολύ παρέα όσο θα ήθελα, θέλω να σου πω ότι σου αξίζουν όλα τα καλά, γιατί είσαι ένα υπέροχο παιδί και αυθεντικό παιδί.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για σήμερα. Ήταν υπέροχη και η συζήτησή μας, η συνέντευξη. Χάρηκα πάρα πολύ που έφυγε από τα χέρια μου. Αν και συγκινήθηκα, έφυγε από τα χέρια μου αυτός ο δίσκος και τώρα ανήκει σε όλους.
0: Ανήκει σε όλους.
2: Ανήκει σε όλους.
0: Τους ανθρώπους που αγαπάνε και θέλουν να ακούνε την Κατερίνα Λιόλιου, που σας έχει συντροφεύσει σε μια δύσκολη στιγμή, ένα βράδυ στο σπίτι, στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της οδήγησης, σε μια στιγμή που χρειαζόταν κάποιον να σας πει κάτι και να σας απαντήσει σε κάποιο ερώτημα. Ίσως είναι ένα τραγούδι της Κατερίνας αυτό. Ένα τραγούδι του Γιάννη Φακίνου αυτό. Γιάννη, συγχαρητήρια για το άλμπουμ που φτιάξατε μαζί με τους συνεργάτες.
2: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μου έχει δείξει μεγάλη εμπιστοσύνη και μου έχει γράψει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια και θεωρώ ότι κάνουμε και ένα πολύ δυνατό δίδυμο.
1: Γιάννη, επειδή σίγουρα τα λέτε ιδιωτικά τα προσωπικά σας, τώρα εδώ θα σε εκθέσω. Θέλω να ευχηθείς μέσα από την καρδιά σου κάτι στην Κατερίνα και στη φίλη σου Κατερίνα.
3: Τι να ευχηθώ? Στη φίλη μου Κατερίνα. Κοίταξε, αυτό που μπορώ να ευχηθώ στην Κατερίνα γνωρίζοντάς τη είναι να κάνει πάντα όλα της τα όνειρα πραγματικότητα, να πετυχαίνει τους στόχους της και να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα. Αυτό είναι το πιο...
0: Αυτό το βλέμμα να έχεις πάντα, το έντονο και το καλοσυνάτο, χαμόγελο, να κοιτάς πάντα ψηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
1: Χίλια ευχαριστώ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους στο Σοκρατέσιο Σφαίρα που εξασφάλισαν τις προσκλήσεις και περάσαμε ένα πολύ ωραίο απόγευμα το βράδυ στο Παλαιό Φάληρο.
1: Ευχαριστούμε το Πλόες.
0: Το Πλόες βεβαίως. Καλή επιτυχία στο άλμπουμ, Κατερίνα.
2: Ευχαριστώ πάρα,
0: καλό
2: πάρα
0: τάξι.
2: Πολύ.
0: Εδώ.
1: Εύχομαι
0: πολύ.
1: Μόνο κορυφές, Κατερίνα Λιόλιου.
2: Καλό τάξι να είμαστε. Καλό τάξι. Ευχαριστώ.
4: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
5: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
3: Ναι.
5: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
3: Τι έγραφε?
5: Νάνι, νάνι.
4: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
3: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2
0: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο. Κοπιώ.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
16: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Ποιος είσαι εσύ?
18: Ο Πιέρ.
19: Δεν είσαι ο Τωμά.
18: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
17: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
20: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
17: Και ποιος είσαι?
20: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
21: Η ιδέα της χρονιάς.
22: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
23: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
24: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ. Να δω.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko? Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε Παρασκευούλα σήμερα. Άχρε παιδιά, χτες είχα μία περιπέτεια με το που τελείωσα την εκπομπή αργά το βράδυ. Λίγο ταλαιπωρήθηκα σε κάτι που είχε να κάνει με την υγεία μου. Γενικά αυτές τις ημέρες δεν σου λέω απαραίτητο ότι κάτι με... Κάτι δεν μπορώ να το εξηγήσω ρε παιδάκι μου. Δηλαδή μικροατυχηματάκια, κάποιες ενοχλήσεις, ενώ όλα πήγα και τα τσέκαρα, όλα τα έχω ελέγξει. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Βέβαια έχω και άλλους δύο φίλους, δύο φίλες και δύο φίλους, τέσσερις δηλαδή, που ανήκουμε στο ίδιο ζώδιο. Το πάω ζωδιακά γιατί τι να κάνω, ξέρω εγώ τώρα τι να κάνω. Λοιπόν, που και αυτοί το ίδιο πράγμα περνάνε, οπότε λέω, είναι γενικό το θέμα, μη σε νοιάζει. Έλεγα, για πλάκα τα λέω αυτά, δεν τα πιστεύω 100%. Εννοείται ότι όλα ξεκινάνε από τη φροντίδα τη δική μας προς τον εαυτό και εγώ λίγο το παράκανα. Εντάξει, και με τα φαγητά και με τα ωράρια και με τον ύπνο. Προσπαθώ να ξέρετε πάρα πολύ και ξέρω ότι προσπαθείτε κι εσείς πάρα πολύ να μπείτε σε πρόγραμμα, να τηρήσετε αυτό το πρόγραμμα. Το θέμα είναι όχι τι θα πούν οι άλλοι. Εντάξει, γιατί καμιά φορά επειδή ακριβώς μας τη λένε οι άλλοι για το ότι δεν τρώμε καλά, δεν γυμναζόμαστε, δεν ξεκουραζόμαστε, προσπαθούμε να τους αποδείξουμε, δηλαδή ότι κάνουμε πράγματα για να αποδείξουμε στους άλλους. Όχι, όχι, άκου, άκου. Δώσε χρόνο στο χρόνο σου, πάρε το χρόνο σου και βάλε τα πράγματα σε μια ροή που θες εσύ. Ας πούμε, λες, θέλω να ξυπνάω το πρωί και να κάνω 1, 2, 3, 4 μέχρι να τελειώσει η μέρα αυτά τα 10. Εντάξει, εννοείται ότι θα βγούμε και εκτός προγράμματος, αλλά ας τους άλλους, όπως μου έλεγε και ο παππούς μου όταν ήμουν μικρή, να κουρεύονται. Δεν το έλεγε εγωιστικά, ούτε το έλεγε υποτιμητικά. Ενώ αυτούς που προσπαθούν να σε κάνουν να παρεκκλίνεις των στόχων σου και της πορείας σου και ουσιαστικά θέλουν να εξυπηρετήσουν εκείνους τους δικούς τους στόχους. Κατάλαβες? Έλα, καπετάνιος έρχεται μετά τρομερό medley από Ιακωβίδη, από την παρέα. Ναι, το θυμάσαι αυτό? Ζιγζακ και ένιγμα. Τα φιλιά μου στο θρυλικό ένιγμα στη Σαντορίνη. Τώρα τι να λέμε, έχω ζήσει εκεί πέρα μεγάλες στιγμές. Και επιστρέφω για να μπούμε λίγο σε μια ροή. Ράνια Κωστάκη, σφαίρα 102,2. Μην άστα πάνω μου, ωραία. Εδώ εγώ θα τα κανονίσω όλα. Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα.
5: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος

Βάσανό μου που έχω αγαπήσει, σε αυτά τα βάσανα αφιερώνω το τραγούδι αυτό. Σε αυτά τα ενίγματα που ζήσαμε, πόπο, δεν θα το ξεχάσω. Ήταν από τις πρώτες φορές που είχα πάει στη Σαντορίνη και έπαιζα στο ένιγμα. Και ήταν μια μέρα, δηλαδή δεν ήταν καλοκαίρι. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, παίζει να ήταν και τέτοια περίοδος Οκτώβριος, πριν πάρα πολλά χρόνια τώρα μιλάμε, έτσι. Και έμενα σε ένα συγκλονιστικό μπουτίκ ξενοδοχείο, σαν δωμάτιο είναι και στην Καλντέρα, και ήταν απόγευμα, δηλαδή ουσιαστικά σιγά σιγά είχε ξεκινήσει η διαδικασία της δύσης, εννοείται ότι είχα μπροστά μου το ήλιο βασίλεμα να το απολαύσω, και έπαιζα το βράδυ στο μαγαζί. Πώς μου ήρθε λοιπόν εμένα, έβαλα αυτό το τραγούδι, προσπαθούσα να κάνω ένα βιντεάκι, έβαλα αυτό το τραγούδι για να ουσιαστικά να παίζει background και να πω ότι το βράδυ θα είμαστε στο ένιγμα και ότι είμαι τόσο χαρούμενη που έχω έρθει στη Σαντορίνη. Δεν ήταν η πρώτη μου, ήταν η πρώτη μου φορά που πήγαινα να παίξω στη Σαντορίνη. Και ήταν τόσο ειδηλιακό όλο αυτό το πράγμα, είχε ήλιο. Ήταν μέρα ζεστή, θυμάμαι φορούσα κοντομάνικο, είχα ακόμα το μαύρισμα, ήταν Οκτώβρης. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ ωραία τα φιλιά μου, γιατί έχω περάσει συγκλονιστικές βραδιές εκεί. Να τελειώνουμε το πρωί, είχε βγει ο ήλιος πάλι, ο πρωινός ήλιος, όχι αυτός που δει, αυτός που ανατέλει. Και εμείς τρώγαμε στο φούρνο εκεί πέρα σε ένα παγκάκι, καθόμαστε. Ο πρώτο ήταν πεζουλάκι, μετά βάλαν παγκάκι απέναντι από το φούρνο. Μαγικά πράγματα, μαγικές βραδιές, μαγικές στιγμές, μαγική Σαντορίνη που, να ξέρετε, εγώ το χειμώνα εκεί περνάω ακόμη καλύτερα από το καλοκαίρι, αλήθεια. Πέγγι Ζήνα, τι ώρα που περάσαμε και στην παρέα που κάναμε με την Πέγγι. Έχει ξεκινήσει τις εμφανίσεις της η Πέγγι, αυτές τις ωραίες τις Τετάρτες, γιατί τώρα έχει γράψει άλλη ωραία ιστορία. Και επειδή η σχέση της με το Δημήτρη Μητροπάνο είναι μια ιστορία αγάπης, σεβασμού, εκτίμησης και τι άλλο να πω τώρα για αυτούς τους δύο, για αυτά που ζήσανε και με τον τρόπο που εξακολουθεί η Πέγγι να τιμά τη μνήμη του. Μάνα που ζω, πες τα βρε Πέγγι μου, δυνατά θέλω,

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Hey. Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τον Παναγίτο του Τζάτο τον ξέρεις?
2: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
1: Ψεύτη. Το ξέρεις, με ψεύτη.
2: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω.
3: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
4: Αν νομίζω ότι σε καρέτα.
3: Α, με ξέρεις.
4: Είναι Παναγίος το ξέρεις.
1: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
2: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
3: Με φοβίζει.
2: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Μαλακίες έλεγε!
2: Και
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρει η Vistabet μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
15: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
14: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
15: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
17: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
18: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του Masterchef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
24: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
25: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
26: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
27: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
28: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
29: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Βρε από το βορρά μέχρι το νότο, να σε αγαπώ δεν βρήκα τρόπο. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι κάνουν τα πάντα προκειμένου να διεκδικήσουν αυτό που θέλουν ή να μας πείσουν για αυτό το οποίο νιώθουν. Και εγώ τρελαίνομαι για αυτές τις φυσιονομίες που δεν τα αφήνουν στην τύχη τους και λένε έλα μωρέ, εντάξει να είσαι θέλω, αλλά δεν θα κουνήσω και πολύ το δαχτυλάκι μου γιατί κυριεύομαι από τον εγωισμό μου. Όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Επειδή λοιπόν εγώ αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω ότι όλοι τους αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι έξω καρδιά και που ο λόγος τους έχει βάση, δεν σου λένε αρλουμπές για να στις πούνε, λένε πράγματα, τα εννοούν. Και δεν χρειάζεται τώρα να μπουν σε διαδικασία να μοιράσουν την καρδιά τους ή να μοιράσουν συναισθήματα για να τα έχουν με όλους καλά. Θα πάνε εκεί ακριβώς που θέλουν, θα τα πούν και θα κάνουν αυτά που πρέπει. Κατάλαβες? Από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, από την Αθήνα στην Καλαμάτα, από την Καλαμάτα στην Πάτρα, από την Πάτρα στην Τρίπολη, από την Τρίπολη στον Πύργο, από τον Πύργο, πού θες να σε πάω, στην Κέρκυρα, από την Κέρκυρα, την αγαπώ την Κέρκυρα, στα Γιάννενα, από τα Γιάννενα στο Μέτσοβο, έλα πήγα και σε κάτι πιο μικρό, αλλά πολύ ωραίο, από το Μέτσοβο παίρνουμε τον καινούριο το δρόμο και πάμε Λίμνη Πλαστηρά, Καρδίτσα, Τρίκαλα, πού θες να πάμε? Θες να πάμε Λαμία, να πάμε Καρπενήσι, να πάμε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, πού θες? Να φύγω πάνω, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Δράμα, Σέρες, Νάουσα, Έδεσα, ρε παιδάκι, να πάω σε όλη την Ελλάδα. Εγώ να πάω και εσείς να πάτε να ταξιδέψετε και με το καλό να φτάσετε όπου είναι να πάτε και να τακτοποιήσετε όλες τις εκκρεμότητες. Αλλά υπάρχει μία που δεν θέλω να το δείτε σαν εκκρεμότητα, υπάρχει μία πολύ ωραία πρόταση. Εσείς που είστε εδώ στην Αθήνα δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά χιλιόμετρα. Κάποιοι άλλοι όμως, επειδή ξέρω, οι οποίοι βρίσκονται πολύ μακριά, και όταν λέω μακριά, συγκεκριμένα έχω μία παρέα η οποία θα έρθει, παιδιά, από το Κιλκίς, να είδες δεν έστειλε χαιρετίσματα πριν, γιατί στις 17 Οκτωβρίου, και έχω και κάτι φίλους οι οποίοι θα έρθουν από κάτω από την Καλαμάτα, από το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου, ραντεβού στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΆΚΑ. Γιατί θα κάνουμε μια βουτιά στο ΆΚΑ. Το Water Marathon της Εστίας επιστρέφει με πολλή μουσική, κολύμπη και πολύ θετική ενέργεια. Κολυμπάτε όσο θέλετε και μπορείτε μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους και με τη συμμετοχή σας να στηρίξετε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, ξαναλέω, στο ΟΑΚΑ, κολυμπάμε μαζί για να στηρίξουμε την Εστία, έναν οργανισμό που προσφέρει εκπαίδευση, φροντίδα και υποστηριζόμενη διαβίωση σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Θέλω να στείλουμε μαζί ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης και να περάσουμε όμορφα από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr. Χορηγός επικοινωνίας εννοείται ο Σφαίρα 102,2. Μοίρασέ τα. Αχ, γεια σου ρε Θεσσαλονίκη μου. Τι ωραία που το είπε αυτό το τραγούδι ο Δήμος ο Αναστασιάδης, και πόσο πολύ τον αγαπάει και η Θεσσαλονίκη και του το έχει αποδείξει. Φέτος, παρεμπιπτόντως, θα εμφανίζεται μαζί με την Πάολα. Χαμός. Πολύ δυνατό. Μη κρύβεσαι.

Εννοείται ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Το θέμα είναι όχι να κατανοήσουμε το λόγο εκείνη τη στιγμή, γιατί συνήθως παίρνει χρόνο για να αντιληφθείς τι έγινε και για ποιο λόγο έγινε. Θέλω να πω ότι όταν συμβαίνει κάτι και λες, ναι, εντάξει, για κάποιο λόγο έγινε, εκείνη την ώρα σε πιάνει και μια τρέλα να ανακαλύψει αυτό το λόγο. Ενώ πρέπει να δώσεις το λόγο χρόνο για να έρθει το μήνυμα το σωστό όταν πρέπει. Δεν γίνεται. Παιδιά, η ανυπομονησία και η λεμαργία όσον αφορά την ανυπομονησία, πες το. Λοιπόν, δεν είναι καλή

δεν είναι σύμμαχοι. Όταν θες δηλαδή να καλυτερέψεις τη ζωή σου, ξέρεις πόσες φορές έχω φάει άψητο φαγητό επειδή ακριβώς δεν μπορούσα να περιμένω να γίνει, αλλά με είχαν πάρει πρώτες μυρωδιές και μου έλεγε τότε, θυμάμαι, η γιαγιά πρώτα και μετά η μαμά, βρε Ράνια μου, γιατί είσαι τόσο ανυπόμονη, βρε κορίτσι μου, περίμενε. Γιατί δεν είναι μόνο να γίνει το φαγητό, είναι να κρυώσει κιόλας. Να κρυώσει για να το φας έτσι όπως είναι. Εγώ, παιδιά, το τι γλώσσα έχω κάψει. Το τι. Μέχρι και το λαιμό μου έχω κάψει, να ξέρετε. Και ακόμα και τώρα που μιλάμε, έχω βάλει μυαλό, αλλά πολλές φορές όταν μαγειρεύω εγώ ίδια και με παίρνουν αυτές οι μυρωδιές, δεν μπορώ, ρε παιδιά. Βρίσκω δικαιολογίες του στυλ να το δοκιμάσω, να δω αν είναι ok. Τέλος πάντων, τι κάναμε, μωρέ, είδες τώρα σε πάω αλλού πάλι. Το πιο ωραίο έρωτα πικράναμε. Συνήθως έτσι γίνεται. Σε κατακλείζει ο εγωισμός. Δεν σκέφτεσαι λογικά και πας εκεί και βάζεις τα χεράκια σου και βγάζεις τα ματάκια σου. Εγώ βάζω τα χεράκια, τσιμπολογάω το φαγητό και δεν βγάζω τα ματάκια μου. Καίω τα χυλάκια μου και τη γλωσσίτσα μου. Τέλος πάντων, τώρα τι να λέμε. Γενικά θέλει λίγη λογική, ακόμα και από το πιο απλό, όπως είπα, το φαγητό, μέχρι το πιο ιδιαίτερο που έχει να κάνει με τις σχέσεις. Δώσε χρόνο στο χρόνο. Εγώ ευθύς αμέσως σου δίνω χρόνο μέχρι τις 11 να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό για την δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από αυτή την online boutique κοσμημάτων Mavie Jewelry. MavieJewelry.gr, μπες να δεις λίγο περί τίνος πρόκειται. Τα λέω όλη αυτή την εβδομάδα. Να διαλέξεις ό,τι πιο όμορφο σου ταιριάζει και σου φτιάχνει τη διάθεση για τα αξεσουάρ. Βασικά τα κοσμήματα, όταν τα φοράμε, εγώ τουλάχιστον, μάλλον όταν τα διαλέγω, είναι να μου φτιάχνουν το μάτι, ρε παιδάκι μου, να νιώθω ότι όχι απλά ότι είμαι πιο όμορφη, εμένα να φτιάχνουν, το δικό μου μάτι να φτιάχνουν και μετά όλη την εικόνα συμπληρώνει αυτό το οποίο θεωρείς ότι σου ταιριάζει και αναλόγως και τον τίσιμο που κάνεις. Είναι μια ιεροτελεστία, τα κοσμήματα. Οπότε μπείτε λίγο, www.mavijewelry.gr. Εκεί θα τσεκάρετε τα υπέροχα σχέδια, όλα αυτά τα οποία με πολύ αγάπη και χειροποίητες δημιουργίες μας παρουσιάζουν και μια νέα κολεξιόν καταπληκτική. Στέλνεις μήνυμα, γράφεις στο Viber. Το Viber είναι το 693-6 102-6. Ό,τι να είναι. 6-9-3-6-10-102-2. Εντάξει, σε αυτό λοιπόν τον αριθμό στέλνεις το μήνυμα το οποίο ξεκινάει με M-A-V-I-E, Mavie, που είναι ουσιαστικά και το όνομα της εταιρείας, και γράφεις και το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή, ξαναλέω, στο 6-9-3-6-10-102-2. Mavie, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Σφαίρα 102,2. Καλή επιτυχία και πάμε λίγο στη συνέχεια που υποσχέθηκα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
2: Γιατί τρελάθηκε?
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams, το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
12: Πόσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
12: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Οφ, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
17: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
18: Εγώ αποφασίζω.
17: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
19: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
21: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
22: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμια.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
21: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Βρες τα καλύτερα που έλκονται και αγαπάτε καταλλήλους. Βασικά, ας αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας για να αγαπήσουμε μετά και τον κατάλληλο, την κατάλληλη, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει ότι τον εαυτό μας, ξέρεις τι, καμιά φορά γινόμαστε χίλια κομμάτια, φροντίζουμε όλους τους άλλους και λέμε εντάξει, είμαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Τον εαυτό μας όμως το φροντίσαμε, τον εκπαιδεύσαμε για να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, να είμαστε εμείς η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Αντί να τα βάλω όλα φωτιά και τα κάνω στάχτη. Ξέρεις, όταν νιώθω ότι έχω πάρει λάθος πορεία και έχω μπερδευτεί κάπου σε αυτή την πορεία και τελικά πήρα λάθος μονοπάτι, με πιάνει μια τρέλα και λέω όπα, ο παρανιά, έλα, τώρα σκίζουμε αυτή την κόλλα και παίρνουμε καινούργια. Εντάξει, γιατί έχουμε κάνει πολλές μουτζούρες τώρα, δεν είμαστε για μουτζούρες, είμαστε για καθαρές κόλλες και πάμε από την αρχή, δεν έγινε και τίποτα. Ριέλ Νίδου από την παρέα. Σήμερα με έχει πιάσει, το έχω πάει λίγο αντίστροφα. Δηλαδή έχω ξεκινήσει με πάρα πολλά τραγούδια της παρέας. Κάφτρα, πρόσωπο δικό μου και κάπου εκεί μετά μια καντάδα που θα έρθει, που ξέρω ότι την αγαπάτε πολύ γιατί είναι η φωνή του Απόν εξαιρετική. Εκεί θα σε συναντήσω για να σου πω, δύο λογάκια. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη, εδώ είμαι, δεν πάω πουθενά.

τόσο ρομαντικά, τόσο, τόσο μαγικά. Θα τον υποδεχτώ και τον Μιχάλη με το Όλα Μαγικά, αλλά θέλω να μιλήσω λίγο για αυτό το κομμάτι της Καντάδας, για αυτό το κομμάτι των όμορφων εκπλήξεων, εκπλήξεων που έχουν να κάνουν με το ότι θέλεις να αποδείξεις ότι κάποιον τον θες και δεν τον θες απλά, τον θες πάρα πολύ. Γι' αυτό ακόμη και αν δεν έχεις φωνή, μπαίνεις στη διαδικασία να του τραγουδήσεις κάτι το οποίο ξέρεις ότι μπορεί να αγαπάει. Μπορεί να είναι το τραγούδι σας, μπορεί να είναι ένα τραγούδι το οποίο έπαιζε όταν εσείς γνωριζόσασταν ή σε μια άλλη στιγμή δική σας. Τρελαίνομαι με τους ανθρώπους που δεν έχουν κόμπλεξ, που θα τολμήσουν να πάρουν ένα μικρόφωνο ακόμη και σε ένα μαγαζί και να πούν αυτό το οποίο θέλουν χωρίς να ντραπούν καθόλου. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, να ξέρεις ότι ζώδια που είναι έτσι περισσότερο ακομπλεξάριστα σε τέτοια πράγματα, σου πω εγώ τώρα, εννοείται ότι είναι, να ξεκινήσω, από ποιο να ξεκινήσω, από τον κρυό? Όχι, ο κρυός δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή πρέπει να έχει χαλαρώσει πάρα πολύ. Ο Ταύρος, να ξέρεις ότι άμα νιώθει καλά, κάνει τρέλες. Δεν πάει ο νου σου. Λοιπόν, τώρα ο καρκίνος, εδώ θα σε στεναχωρήσω, ο καρκίνος ντρέπεται. Ντρέπεται πάρα πολύ. Ο δίδυμος, καλά, ο δίδυμος εννοείται ότι ούτως ή άλλως οι δίδυμοι έχουν και ένα έτσι χαρακτηριστικό στο κομμάτι της προβολής και της έκθεσης, ενώ δεν ντρέπονται, ρε παιδάκι μου, δεν χαμπαριάζουν, εντάξει. Τώρα να σε πάω στο λιοντάρι, το λιοντάρι εννοείται ότι θέλει να είναι πρώτο, απλά πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτό που θα πει θα το έχει μελετήσει και θα τους τρελάνει όλους, δηλαδή δεν θα πάει έτσι στα ντουγρού. Από την άλλη, ο εγώκερος όχι, και ο εγώκερος ντρέπεται. Ο υδροχός, καλά, ο τοξότης δεν υπάρχει περίπτωση, θα το πάρει το μικρόφωνο, δεν τον νοιάζει τίποτα. Βασικά δεν τον νοιάζει γνώμη των άλλων, να το πω έτσι. Τον νοιάζει να περάσει καλά εκείνος. Τα ψάρια και ναι και όχι. Εγώ υπάρχουν στιγμές που δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά υπάρχουν και στιγμές που πω ντρέπομαι, δεν πάει ο νου σου. Μέχρι στιγμής λοιπόν νομίζω ότι κερδίζει Ταύρος, τοξότης. Ποιον ξέχασα, μωρέ? Και ο Σκορπιός, όχι και ο Σκορπιός, ναι, δεν μασάει, θα βγει μπροστά. Ποιον άλλον τώρα, ρε παιδιά, ξέχασα, ο Παρθένος. Παρθένος, παιδάκι μου, είναι, πρέπει να τα έχει όλα τσεκάρει, δεν πάει πουθενά αν δεν είναι όλο το σκηνικό προμελετημένο. Πάει διαβασμένος δηλαδή, σαν τα λιοντάρια. Απλά τα λιοντάρια έχουν λίγο, δηλαδή θα το κάνουν αυτό λίγο πιο άνετα. Ενώ ο Παρθένος θα εξακολουθεί να είναι σφιγμένος. Ποιον ξέχασα, ρε παιδιά, είπα εγώ, κύριος, είπα υδροχός. Και ο υδροχός είπαμε ότι δεν μασάει, το κάνει. Ξέχασα κάποιον. Ζυγή. Οι ζυγοί ντρέπονται και αυτοί πάρα πολύ. Ναι. Ντρέπονται, αλλά άπαξ και είναι και αυτοί σε περιβάλλον που νιώθουν άνετα και που δεν υπάρχουν κινητά για να τους αποθανατίζουν, κάνουν και αυτοί τρέλες. Αυτά. Τώρα γιατί τα έλεγα όλα. Όλα αυτά γιατί τα έλεγα? Α, για την Καντάδα. Ότι ποιος θα μπορούσε εύκολα να κάνει μια Καντάδα στον άνθρωπο που θέλει. Κατά προσέγγιση, μην νομίζεις. Όλα μαγικά, βρε. Δεν χρειάζεται τώρα να μπει στη διαδικασία να κάνεις Καντάδα. Να κάνεις κάτι γλυκό. Κάτι το οποίο, μια έκπληξη όμορφη, η οποία θα κάνει τον άλλον, τον άνθρωπό σου, να χαρεί και να σε πάει μια αγκαλιά εκεί να τρελαθεί. Θα σε τρελαίνω σε λίγο, γιατί έρχομαι να υπενθυμίσω το διαγωνισμό για το Μαρόκο που μπορείς να πάρεις, ας πούμε, τον άνθρωπό σου, αυτό που θέλεις να κάνεις την έκπληξη αυτήν, και να πάτε να περάσετε μαγικά με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε λίγο να ξεκινήσει η διαδικασία. 8 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Πεντάστερα ξενοδοχεία, αεροπορικά με Aegean. Άστα τώρα, ξεναγήσει τα πάντα όλα. Μιλάμε για υπερπαραγωγή.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
2: Μπάμπι, λοιπόν.
1: Μπάμπι!
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα, τι γίνεται, καλά.
2: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
1: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει κάπως έτσι.
1: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
3: Φλακία ήταν αυτό.
1: Πες ένα άλλο για να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες φλακίες.
2: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
3: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
2: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποιος δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
1: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, μόνος του.
4: Από τότε που τον είπες Μπάμπη, έχει χαζέψει.
1: Μήπως σε σου δημιουργήσει ψυχολογικά?
2: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπης, δηλαδή λίγο...
3: Το μετάνιωσε!
1: Μετάνιωσε, παιδιά! Μπα, άκου,
4: τι τρίπλα ήταν αυτή!
1: Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
3: Είναι ελληνικό
2: όνομα. Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
1: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
2: Ρε Μπάμπη, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
1: Για να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπη, μπαίνει τρελαθή. Μπάμπη.
2: Σταμάτα, άκου τώρα τα
1: σου. Σταμάτα,
2: παραγραφό.
1: Ο αδερφός μου.
2: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπη ούτε τίποτα. Ξέχα του Μπάμπη. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
2: Γιάννης.
1: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
2: Έλα εδώ, πες.
4: Γρηγόρη!
2: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννης ή Μπάμπης?
2: Έγινε, Γιάννης.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
2: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες.
0: Έξι με 8, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
6: Έτοιμοι μπαμπάδες.
5: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
6: με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
15: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
16: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
17: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Σεσουάρ για δολοφόνους.
19: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
18: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
19: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
18: Σεσουάρ για δολοφόνους.
19: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
18: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
26: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
25: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
27: Σφαίρα 102.2. Ο σταθμός σου.

να μην μετανιώνεις, εννοείται, για πράγματα που έχεις κάνει και για πράγματα που δεν έχεις κάνει. Προφανώς εκείνη τη στιγμή, για να μην τα κάνεις ή για να τα κάνεις, αυτό ένιωθες. Σωστά. Λοιπόν, χθες βράδυ που είχα έτσι λίγο αναστάτωση, που σου είπα ότι λίγο ταλαιπωρήθηκα στο κομμάτι της υγείας μου, γιατί με έπιασε εκεί ένα... Λοιπόν, όλα καλά όμως, το προσπεράσαμε. Έπεσα πάνω σε κάτι... Γενικά όταν δεν είμαι καλά ψάχνομαι λίγο περισσότερο για να πάρω δύναμη από κουβέντες, από οδηγίες ανθρώπων σοφότερων από εμένα. Πάνω σε κάτι του Κωνσταντίνου Καβάφη με τίτλο «Όσο μπορείς». Και λέει λοιπόν, «Και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, όσο μπορείς. Μη την εξευτελίζεις μέσα σε αυτή την πολύ συνάφεια του κόσμου, μέσα στις πολλές κινήσεις και ομιλίες, μη την εξευτελίζεις πηγαίνοντάς την, γυρίζοντάς την συχνά και εκθέτοντάς την στις σχέσεις και σε συναναστροφές που εμπεριέχουν μια κάποια ανοησία». Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Αν δεν μπορείς, νιώθεις ότι δεν έχεις τη δύναμη να πας εκεί που θες πραγματικά τώρα, γιατί εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να πας εκεί που θέλεις, θα τα καταφέρεις, και τώρα αναγκαστικά πρέπει να είσαι, να περιτριγυρίζεσαι από ανόητους, από περίεργους, από ανθρώπους που δεν σου κάνουν, τουλάχιστον, παιδάκι μου, σε αυτή την καθημερινότητα προσπάθησε να μην επηρεάζεσαι. Να το πω εγώ τώρα έτσι πως το κατάλαβα. Εντάξει, δηλαδή να μην φτάσει σε σημείο η ίδια σου η καθημερινότητα και η ζωή σου και το πρόγραμμα να γίνει τόσο φορτικό και τόσο επιβαρυντικό, έτσι ώστε να χάσεις τον εαυτό σου και να τρελαθείς. Βρες τους τρόπους, σε παρακαλώ πολύ, όσο μπορείς, να, όχι να σηκώσεις τείχος, αλλά να μην σε επηρεάζει η ανοησία. Τώρα μεγάλη κουβέντα είπαμε. Εντάξει, τέλος πάντων, η ανοησία. Και ποιος είναι ανόητος, γιατί για κάποιον μπορεί να είμαστε εμείς ανόητοι. Εντάξει, ξέρεις εσύ μάλλον, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί, τι δεν καταλαβαίνεις, ε? Τι δεν καταλαβαίνεις, σφαίρα 102,2. Να φύγουμε να πάμε πού? Πού να πάμε? Να πάμε Μαρόκο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel που μας στέλνει στους καλύτερους προορισμούς. Οπότε, παιδιά, ξεκινάει αυτή η σεζόν με ένα ταξίδι ζωής, το οποίο έχει να κάνει με το Μαρόκο και έχει να κάνει με όλο αυτό το μαγικό σκηνικό που συναντάς σε μια πόλη, σε μια χώρα που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη. Χρώματα, αρώματα, μυρωδιές, εικόνες. Σφαίρα Tour, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 8 ημέρες, 7 διανυκτερεύσεις σε πεντάστερα, πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, ένα ταξίδι για δύο άτομα την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Πάρε μέρος, στείλε μήνυμα τώρα τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Γράφεις δηλαδή Μαρόκο στο μήνυμα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6936101022. www.manesistravel.gr. Εκεί θα δεις τις ταξιδάρες του Μάνεση, και η πρώτη στάση για το Σφαίρα Tour φέτος είναι το Μαρόκο. Έρχονται κι άλλα μαγικά. Εντάξει. Αυτά τα πολύ ωραία προς το παρόν, μέχρι να σας ξανασυναντήσω με μια έτσι στιγμιαία σιωπή της μουσικής, για να ξαναμπεί μετά στη διαπασόν.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Βρεσιοπίστη διαπασών. Κρατάω τη δεύτερη λέξη. Διαπασών. Θέλω να ακούτε σήμερα που είναι Παρασκευή ότι αγαπάτε τέρμα. Τέρμα, τέρμα. Θα τα πω και λίγο πιο μετά. Αν και τα είπα και πιο πριν. Παίξαμε και το βάλει το τέρμα του Οικονομόπουλου και το τέρμα του Μαζό. Αλλά γενικά νομίζω ότι ό,τι αγαπάς να κάνεις και να απολαμβάνεις δεν πρέπει. Δηλαδή, ακούω καμιά φορά, λέει. Είχα πάει στο σπίτι ενός φίλου και μου λέει: Άσε, έχω τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Το ακούω, μου λέει: Συνέχεια στο repeat. Τρελαίνομαι. Και το είχε σε μια ένταση πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, ίσα που το άκουγα, του λέω: Ωραία, άνθρωπε του Θεού. Άμα τρελαίνεσαι για κάτι, βάλ το τέρμα. Βάλ το τέρμα, μου λέει: Έλα, ρε, εσύ, Άνια, μου λέει: Το βάλω τέρμα τώρα. Αυτά τα πράγματα τα κάνουν, λέει, τα πιτσίρικια. Του λέω: Τι εννοεί τα πιτσίρικια, εμεί τι είμαστε. Δηλαδή, εντάξει, δεν σου λέω τώρα να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο και να το έχει τέρμα. Που ξέρεις, αυτό λίγο με εκνευρίζει, το πολύ τέρμα που έχουν βάλει ηχεία μαγαζιού μέσα στα αυτοκίνητα κάποιοι. Αλλά, παιδάκι μου, σου φτιάχνει κάτι την ψυχολογία. Άκουσε το δυνατά. Σωπαίνεις μόνο όταν τα έχεις πει, τα έχεις πει, έχεις κουραστεί και λες τώρα βάζω τέρμα το τραγούδι και εγώ δεν μιλάω και λειτουργεί και λίγο σαν αφιέρωση νομίζω αυτό. Θέλω να... Βασικά μπορώ να ζητήσω ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, ε? Αυτό το τραγούδι μπορεί να είναι Παρασκευή και λίγο να σας πέσει κάπως, ενώ ότι είναι πιο εσωτερικό, πιο... Αχ, να σε ξεχάσω προσπαθώ. Το είπε ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Μιχάλης Εμιρλής το πρωτοπαρουσίασε χρόνια πριν. Και όλα αυτά τα χρόνια αυτό το τραγούδι ήταν πολύ αγαπημένο μου. Όταν βρεθήκαμε λοιπόν με το Δήμο και ετοιμάζαμε την εκπομπή, είπαμε και οι δύο για το συγκεκριμένο τραγούδι. Και να το λέω τώρα και με πιάνει, ρε παιδάκι μου, μια τρέλα. Γιατί λέω: Αποκλείεται, ρε Δήμο. Αποκλείεται να είναι και αγαπημένο σου, να είναι και αγαπημένο μου. Και το είπε εξαιρετικά. Να σε ξεχάσω. Προσπαθώ. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αυτή την περίοδο της ζωής τους προσπαθούν με νύχια και με δόντια για δικούς τους λόγους, για λόγους που δεν ξεπερνιούνται, για λόγους που ξέρουν οι ίδιοι, που ξέρετε εσείς καλύτερα, που ουσιαστικά επιβάλλετε στον εαυτό σας να ξεχάσετε κάτι που δεν θέλατε να ξεχάσετε. Και ξέρεις τώρα, αυτό είναι... πάρα πολύ σκληρό, δεν είναι εύκολο, αλλά από την άλλη θα σου πω ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα αν το βάλεις στο κεφάλι σου και πεισμώσεις, μπορείς να ξεχάσεις, δεν θα σου πω τον ίδιο στον εαυτό γιατί δεν είναι αυτή η ουσία, να ξεχάσεις ίσως το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου. Και πήγα στο πράγμα για να μην πάω σε άνθρωπο και φανεί ότι έχω γίνει τόσο σκληρή, ούτε καν. Κάποιες στιγμές όμως δυσκολεύουν οι υποθέσεις μας και εκλιπαρούμε για να ξεχάσουμε κάτι που ζήσαμε και δεν ήταν έτσι όπως το περιμέναμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
3: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα. Ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
4: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
3: Καταπληκτικό.
5: Όχι τέτοια ώρα.
2: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
6: ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
3: Καταπληκτικό, Παναγία.
5: Προστάτευσε, το σκέφτηκες, δεν φίλε.
3: Ρε μπούφο. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
3: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2
0: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
5: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
4: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean, προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ, Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Sigi Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. OmaSushiBar.gr.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 59 χρόνια Μόρις.
21: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
23: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
24: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αν θέλεις να απολαύσεις όσα ζήσαμε παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Λένα Ζευγαρά, μπες στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.
1: Σφαίρα 102.2. Ο σταθμός σου.
2: Τα φέρνουμε σε όσο νεροπόλους αυτό.

τώρα θα πονάς. Που ξέρεις

Έκανες πολλά, με γεμισές πληγές. Με συγκινείται και δεν μπορώ να τραγουδήσω.

Και τώρα θα πληρώσεις. Τώρα θα πονάς.

0: πλάχνο μου. Είσαι καλά?
1: Ναι, μαμά.
0: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
1: Ναι, μαμά.
0: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
1: Ναι, μαμά.
0: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
2: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
15: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Ο χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ μες στη δική σου παραζάλης. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στο αυτί του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις. Εγώ τελείωσα με σένα, ναι αγάπη μου, συνέχεια έτσι λέω, μα θέλω να ξανάρθεις.

Βίλτσα εδώ πέρα τόση ώρα. Τόση ώρα που εσείς τα, βασικά εμείς τα ακούμε, τα υπέροχα τραγούδια της παρέας, και σας αφήνω λίγο έτσι να είστε σε πιο ήρεμο mood. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω, σας παρακαλώ πολύ, αυτό το υπέροχο, υπέροχο ραντεβού μας για, για το Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο αναφέρομαι στο Water Marathon, εντάξει, όπου το Σάββατο 17 του Οκτώβρη δίνουμε ραντεβού για να κολυμπήσουμε. Τι ωραία πράγματα, πραγματικά. Λοιπόν, στο ΆΚΑ Water Marathon, ο μεγάλος φιλανθρωπικός κολυμβητικός αγώνας επιστρέφει και μας καλεί όλους να κολυμπήσουμε για ένα καλό σκοπό. Οικογένειες, παρέες, αθλητές, πέφτουμε στο νερό για να βοηθήσουμε τα άτομα με νοητική αναπηρία. Με τη συμμετοχή μας ενισχύουμε την εστία και το έργο της για αυτούς τους ανθρώπους. Από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, θέλω να μπείτε στο watermarathon.gr. Εκεί θα δείτε περισσότερες πληροφορίες και εκεί μπορείτε να κάνετε και την εγγραφή σας. Κανονίστε το παρεάκι. Φυσικά χορηγός επικοινωνίας ο Σφαίρα 102,2. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ραντεβού στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο ΟΑΚΑ. Το νου σας. Ήρθε η ώρα για το αντίο. Εντάξει. Τα μηνύματα πάντα στο κλείσιμο δεν είναι απαραίτητα μηνύματα συναισθηματικά. Είναι και μηνύματα ζωής, όπως αυτό το ραντεβού στις 17 Οκτωβρίου, ξαναλέω, για να στηρίξουμε τους ανθρώπους με τη συμμετοχή μας με νοητική αναπηρία. Να νοιαστούμε ένας για τον άλλον όσο περισσότερο γίνεται και το να κολυμπήσουμε μια χαρά, θα περάσουμε και καλά, δεν θα κουραστούμε, αν ανησυχείτε γι' αυτό, θα περάσουμε καλά και θα νιώσουμε απίστευτα όμορφα. Φιλάκια πολλά, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα, εδώ, το νου σας. Έλα. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν κάνετε. Βασικά να κάνετε κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνατε τις προηγούμενες φορές, τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα.

0: takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
16: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Οικογένεια Adams. Το musical.
16: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ. Στο βόλεϊ.
17: Ποιο βόλεϊ?
18: Ποιο ματς?
17: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
22: Ναι, μαμά.
21: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
22: Ναι, μαμά.
21: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
22: Ναι, μαμά.
21: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
1: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
22: Σφαίρα 102-2.
23: 11 με 2. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.